0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: me. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτό, αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
2: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο, αν δεν μου τζόξω. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς με στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσαν για τις ερωτήσεις σημερινές?
2: Λίγες άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας λοιπόν φιλιέται με θαυμάστρια και γίνεται viral. Αυτόν, εγώ πολύ συχνά τον βλέπω στα social media να κυκλοφορούν βιντεάκια που φιλιέται με θαυμάστριες. Και τύπου είναι χαριτομενιά και τύπου αυτό και τύπου από εκεί.
2: Πολύ χαριτομενιά, θα του κόβω τα πόδια.
1: Ακριβώς.
2: Καλέ, εμένα μου είχε δώσει ένας τραγουδιστής από ένα συγκρότημα μία μπύρα.
1: Το έβαλε στο στόμα σου?
2: Όχι.
1: Α. Και την έκανε την πύρα, την έχεις,
2: ήθελα να την βάλω στο στόμα μου, δεν την έβαλα τελικά, όντως. Την άφησα, την έχισα,
1: ναι.
2: Και την άφησα πάνω στη βιβλιοθήκη.
1: Νομίζω
2: μου στο σπίτι.
1: Μια καλή ώρα να φύγουμε από αυτό το να πάμε σε τραγούδια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες τα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Κις Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
2: Θα τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
1: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Ιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνας.
1: Ένα φυτό.
2: Τριανταφυλιά.
3: Ένα ζώο.
2: Άρανδος.
1: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
2: Τένις.
1: Ναι,
3: ναι.
2: Δεν είναι τόσο το δώρο όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάτι νεφώσεις λέει θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
2: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα.
1: Έχει και κάτι κουνούπια.
2: Άστο.
1: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε πρόβλημα. Γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
2: Τα προαυλήσανε.
1: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπια, ε.
2: Να φοράς τέτοιο. Αντικουνουπικό.
1: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει
2: αυτό
1: να φοράω.
2: Το φοράνε σαν σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν το Χωσέ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στον δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτό, αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
2: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο, αν δεν μου τζόξω. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: έδειλαν σε μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1883 και αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του Orient Express.
1: 1956 και ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικάνικο τηλεοπτικό show The Milton Berle Show.
0: 1977 και βγαίνει για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων ο υπολογιστής Apple II.
1: 2009 και βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία The Hangover.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τι γίνεται, παιδιά? Παρασκευούλα, λέει σήμερα, 5 Ιουνίου.
1: Η όρια Παρασκευούλα, επιτέλους τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα πάμε για μπάνιο, θα πλατσουρίσουμε.
0: Πού θα πας, Μαρία, για μπάνιο, εσύ το Σαββατοκύριακο?
1: Εγώ έχω σκοπό να πάω για μπάνιο σε αυτό το γκρεμό που πηγαίνω.
0: θέλω να σας μιλήσω κάποια στιγμή για τον γκρεμό που πηγαίνει η ζωή για μπάνιο. Γιατί έχω πάει μια φορά στη ζωή μου και ένιωσα πρωταθλητής της ορειβασίας.
1: Έχει δυσκολέψει αυτός ο γκρεμός, γιατί πέρασε δύσκολος χειμώνας και έχει γδαρθεί κι άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, όμορφα. Είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Εργάσιμη, λέω, τις καθημερινές. Έχουμε ετοιμάσει πάλι εκπομπάρα. Έχουμε και πολύ κέφι. Θέλουμε και εσάς την παρέα μας. Επομένως, για ξεκινήστε σιγά-σιγά να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Έτσι, καλημερούλες και αυτά, γιατί είμαστε και λίγο ξενύχτιδες.
1: Ναι, πολύ
0: ξενύχτιδες. Και λίγο την καλή σας την κουβέντα.
1: Την καλή σας την κουβέντα. Μάθαμε επίσης και τι θέλουν τελικά οι γυναίκες, οπότε είναι και ένα σύν αυτό.
0: Θα σας πούμε και όλα όσα μάθαμε για το χάρτη με τους καρχαρίες στην Ελλάδα. Μας αφορά επίσης, γιατί η άλλη θα πάει για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, μην τη φάει κανένα σκυλόψαρο.
1: Στην Κάρπαθο έχει καρχαρίες, δεν ξέρεις.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Εσείς θα κάνατε βιβλική διατροφή.
0: Πώς επηρεάζει το Μουντιάλ την ερωτική μας ζωή, όσοι παρακολουθείτε Μουντιάλ, γιατί εγώ δεν ξέρω αν πρόκειται και περί μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Οριακά.
1: Αποκλείεται. Εγώ που παρακολουθώ θα σου πω ότι. Θα σου πω μετά.
0: Εσύ παρακολουθείς γιατί παίζεις FIFA.
1: Παίζω FIFA. 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και χθες δώσαμε το 11ο χιλιάρικο.
0: 11ο λέμε, όχι 11ο.
1: 11ο, είμαι από τα καμίνια του Πειραιά. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό, πήγαινε λίστο. 11.
0: Παιδιά, είναι γεγονός όμως, είτε 11 είτε 11. 11 νικητές είστε λοιπόν μέχρι τώρα. 11.000 ευρώ έχουμε δώσει τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και πραγματικά δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πράγμα μέχρι να τελειώσει η σεζόν φέτος. Ειλικρινά. Λοιπόν, να ξεκινάμε σιγά-σιγά. Είπαμε μηνύματα και στο Viber 6942-929-929 και πάμε με πολύ κέφι.

7 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη.

0: καλύτερη, σου λέει, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr/Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τα
1: σύννεφα που είχε χθες δεν ήταν κάτι τρελό.
0: Όχι, μα δεν είπα για κάτι τρελό, είπα για συννεφιές. Και οι συννεφιές ήταν συννεφιές μέχρι το βράδυ. Και σήμερα θα πάει επίσης έτσι. Και πέφτει και λίγο η θερμοκρασία. Δεν θα είμαστε στους 29-30 που ήμασταν χθες, θα είμαστε στους 27 τώρα.
1: Αυτή ωραία.
0: Αλλά οι τοπικές νεφώσεις έτσι θα ξεκινήσουν από τις 12 το μεσημέρι και θα πάνε μέχρι να σουρουπώσει. Γενικά μια χαρά, έθριος καιρός. Δροσιά θα την έλεγα εγώ σήμερα σε σχέση με αυτά που μας περιμένουν αυτό το καλοκαίρι.
1: Ισχύει, πω από τη βράση να θα φάμε.
0: Δροσούλα θα έχει και τοπικές νεφώσεις από τις 12 και μετά.
1: Έχουμε ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστέριου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πρώτο θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα, Λεωφόρος Αθηνών. Έχει κίνηση από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι του Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, για την ώρα, καθαρό το πεδίο. Βγείτε έξω, βάλτε τα σπιρούνια σας, πάρετε και τα καπέλα σας και πάμε να έχουμε μια ωραία μέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι να σας πούμε, τι να σας πρωτοπούμε μάλλον. Σπαστή άδεια κατοίκων, μισό λεπτό. Είναι πρωί, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μπορούν πλέον να κατανέμουν την ετήσια θερινή τους άδεια σε σπαστά χρονικά διαστήματα. Ύστερα από συνεννόηση με τον εργοδότη, αυτό ξεκινάει να γίνεται από τώρα.
1: 5 μέρες τον Ιούνιο, 5 μέρες τον Σεπτέμβριο.
0: Επίσης.
1: Τέτοια άδεια θα μου δίνανε εμένα Αύγουστο, ούτε κατά διάνοια.
0: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το βάουτσερ για τα 500 ευρώ για τις δαντάδες γειτονιάς. Θυμάστε εδώ που έχουμε πει για τις δαντάδες γειτονιάς. Άνοιξαν οι αιτήσεις. Όποιον ενδιαφέρει μπορεί να μπει να κάνει την αίτησή του.
1: Και επίσης να ξέρετε ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 7 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε τους αγώνες ποδηλασίας και δρόμου, παιδιά.
0: Λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι τώρα, να πιούμε και εμείς δύο γουλιές, γιατί δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Δύσκολη. Ανεβαίνουμε το βουνό. Σλιμέν, mon amour,
0: mon amour.
1: Εδώ στο 92,9
0: Kiss. Αυτό θα μας σώσει, το mon amour.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον 92,9 Kiss, άλλο ένα όμορφο πρωινό. Είναι Παρασκευούλα 5 Ιουνίου του 2026.
1: Και ευκαιρία να ξεβουλώσουμε τους νεροχύτες μας.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Δεν το λέω καθόλου τυχαία.
0: Καθόλου τυχαία, και εγώ θέλω να κάνω την μπανιέρα μου.
1: Ναι.
0: Έχεις δει τα βίντεο στο TikTok που κυκλοφορούν? Που είναι
1: με τον καφέ.
0: Με τον καφέ, που ρίχνουν καφέ μέσα στο νεροχύτη, που ρίχνουν κοκακόλες μέσα στο νεροχύτη. Εγώ είδα με Red Bull, ότι καθαρίζει τέτοια με Red Bull. Και λέω, ρε παιδιά, καταρχάς θα μαζευτούν μυρμήγκια, θα μαζευτούν, θα βγάλει με λίγρα το σιφόνι.
1: Θα γίνουν ξενύχτιδες οι κατσαρίδες που βγαίνουν από τα σιφόνια.
0: Καλέ, θα βγουν τέρατα από μέσα, θα βγουν super power από την καφέινη.
1: Μην ασχολείστε τόσο, παιδιά. Τους έχει πιάσει και στο TikTok. Ψάχνει ο καθένας το πιο έξυπνο και το πιο έτσι να κάνει viral. Hacks. Και πραγματικά το τι βλέπεις στο TikTok σαν hack είναι φοβερό. Τι έχουν πει τώρα με τον καφέ με αυτό?
0: Ότι ρίχνεις μέσα τον καφέ, λέει, και ξεβουλώνει, αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί ο καφές πάνε τα κατακάθια του και κολλάνε πάνω στα λίπη που έχει μέσα ήδη το σιφόνι και γίνεται χειρότερη μπλόκα.
1: Γιατί το σιφόνι μέσα μαζεύει τα λίπη. Μιλάμε προφανώς για το.
0: Για την κουζίνα. Εμένα μαζεύει
1: για
0: και το μπάνιο.
1: Του μπάνιο, γιατί από τα λάδια που βγάζει από πάνω σου.
0: Φυσικά, έχω
1: τα βούτυρα.
0: Και τη βάζω εγώ που εγώ βάζω και ενυδατική και λάδι σώματο. Σέρι απ βάζω λάδι σώματο που είναι φανταστικό.
1: Ενυδατική και λάδι για να κάνει μπάνιο.
0: Όχι, μετά.
1: Το έχει απορροφήσει ο οργανισμός, αγάπη μου. Όταν κάνεις μπάνιο έχουν φύγει.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Βάζω και μαλακτικές εγώ στα μαλλιά. Μαζεύει, λείπει, μαζεύει.
1: Τέλος πάντων, μιλάμε για τον νεροχύτη εμείς. Για την μπανιάρα της ζωής δεν θέλω να πιστέψω ότι έχει μέσα. Λοιπόν, γενικότερα μην μπαίνετε σε αυτές τις διαδικασίες. Ή πάρτε ένα τουμποφλό να ξεβουλώσετε. Ή ρίξτε ζεστό νεράκι για κάτι. Και όλα αυτά τα εναλλακτικά. Ξύδι για τα μυδμίγκια.
0: Μελίγκρα για να φάει το ταλίπι. Να σου πω όμως κάτι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τι θέλει? Δεν θέλει μόνο αυτά τα προϊόντα που είναι για να ξεβουλώνουν. Θέλει και έναν ωραίο υδραυλικό.
1: Έτσι.
0: Να έρθει.
1: Να το ξεβουλώσει.
0: Και οι υδραυλικοί καινούργοι, δεν είναι σαν τους παλιούς.
1: Πώς είναι οι καινούργοι?
0: Που οι παλιοί είχαν ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος το οποίο φαινόταν. Πλέον αξίζει η υδραυλική, είναι εξελιγμένη.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοια. Λοιπόν, δηλαδή θα φέρεις και θα μορφύνει το σπίτι σου.
1: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο. Όχι, υδραυλικό δεν θέλω. Ούτε παλιό ούτε νέο. Θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο για πρώτη καλημέρα και να μας πείτε το πιο έξυπνο hack που έχετε για το νοικοκυριό.
0: Γενικά,
1: κάτι που ξέρετε.
0: Ένα hack.
1: Κάτι που ξέρετε. Κάτι που βγάζει λεκέδες. Κάτι που βγάζει το λάδι. Κάτι που. Πείτε, πάρτε μας
0: για
1: να μας πείτε κάτι
0: προπόνηση. Κάτι να καθαρίσουμε ένα λεκέ. Κάτι, ρε παιδί.
1: Θέλω να
0: μας
1: εντυπωσιάσετε. Θέλω κάτι εντυπωσιακό. Κάτι που δεν ξέρουμε. Κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. 2-10-80-50.000 και εμείς δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
0: Γουαγκαμάμα 50 ευρώ δωρεπιταγή για το αγαπημένο σας πανασιατικό εστιατόριο που έχει all you can eat sushi, τις καθημερινές με 15 ευρώ.
1: Α, τα δίνεις όλα στην πρώτη
0: Φυσικά
1: καλημέρα.
0: Φυσικά και τα δίνω όλα.
1: Λοιπόν, Wagamama, 50 ευρώ δώρο επιταγή. Αν μας πάρετε τώρα για πρώτη καλημέρα και παράλληλα μας πείτε και ένα ωραίο hack. Κάτι να ξεβουλώνει, κάτι να καθαρίζει, κάτι οτιδήποτε.
0: Και για μας αν έχετε κάτι να ξεβουλώνουμε.
1: Οι καλονικοκυρές, να πάρουν και οι καλονικοκυρές.
0: 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 21 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε, λέει μάλλον το ρολόι του Kiss 92,9. Βρισκόμαστε φυσικά στον Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα και θα την πούμε με το Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή.
0: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά κάθε πρωί.
0: Σταμάτα βρε κόλακα.
4: Αχ βρε Βασίλη, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά, η αλήθεια είναι.
0: Τι λέει, πώς ξεκινά η μέρα σήμερα?
3: Ξεκινάει, πηγαίνουμε τα παιδιά σχολείο και δουλειά. Κλασικά.
0: Πόσα παιδιά?
3: Αλλά είναι Παρασκευή και είμαστε χαρούμενοι. Δύο παιδιά, η Ελεάνα και ο Μιχάλης.
4: Α, καλημέρα στην Ελεάνα και στο Μιχάλη.
0: Θα σου πω Βασίλη, εσύ...
5: Καλημέρα,
3: Λένε, φωνάζουν από μέσα καλημέρα.
0: Καλέ, θα τρελαθώ.
4: Τα
0: είναι...
4: μικρά τα τζιτζικάκια, πάνε στο σχολείο. Τελειώνει το σχολείο, τώρα κάνει την υπομονή, παιδιά.
3: Τελειώνει, μια εβδομάδα, εμείνε και όλα μια χαρά.
0: Άντε Παναγία μου, να σου πω Βασίλη, εσύ ασχολείσαι με τον νοικοκυριό?
3: Ασχολούμαι πολύ με τα ρούχα, την καθαριότητα, ξέρεις, φοιτήρια και τέτοια πράγματα.
0: Ωραία, έχεις να μας πεις κανένα έτσι έξυπνο tip?
3: Κοίτα, ένα πολύ που χρησιμοποιούμε συχνά εμείς με λόγω των παιδιών, ναι, είναι το γάλα, ναι, το μελάνι στα ρούχα.
4: Τι
3: δηλαδή όπου λερώνονται με μελάνι από στυλό, ναι, με γάλα, αν ρίξεις πάνω και το τρίψεις πριν το βάλεις στο πλυντήριο, φεύγει, εξαφανίζεται το μελάνι.
0: Λες παιδί μου.
3: Δεν μένει τίποτα, ναι.
0: Τι γάλα.
3: Δοκιμάστε το, θα το μεθυμίζετε, οτιδήποτε.
0: Φρέσκο ή παστεριωμένο?
3: Όχι
0: βαπορέ.
3: Όχι βαπορέ, έχω δοκιμάσει φρέσκο.
4: Φυτικό ή αγελάδας?
3: Έχω δοκιμάσει μόνο αγελάδας, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι όλα θα δουλέψουν.
0: Και όντως βγαίνει.
3: Όντως βγαίνει, δεν μένει τίποτα.
0: Συγγνώμη, βγαίνει.
3: Φεύγει, το μελάνι εξαφανίζεται, σαν να του ρίχνεις διαλυτικό, ρε παιδί. Πώς να σου το πω, εξαφανίζεται από το ρούχο.
0: Βασίλη, τι είναι αυτό που μας είπες τώρα?
3: Είναι μαγικό tip, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, η δωρεπιταγή γουαγκαμάμα στο Βασίλη τώρα όμως.
4: Για να πας με τα παιδιά και τη γυναίκα, να λερώσετε τα ρούχα σας με σάλτσες και με τέτοια και να πάτε να τα καθαρίσετε μετά.
0: Εγώ θέλω τώρα να πασαλιφτώ με ένα στυλό και να πάω να πάρω ένα μπουκάλι γάλα να δω αν θα βγει. Αν δεν βγει, Βασίλη.
3: Αν το να γυρίσει σπίτι, θα βγει στο υπόσχομαι.
0: Θα την πάρω τη δωρεπιταγή πίσω,
4: αν δεν
0: βγει.
4: Και ξέρω να είναι το μελάνι, ρε, εσύ, Βασίλη.
3: Τι.
4: Και ξέρω να είναι το μελάνι. Δηλαδή έχει το πρωί είχα το,
3: ναι,
4: μελάνι, το βράδυ το πλήνα.
0: Αυτό σου λέει, αυτά παιδιά
3: ξέρω
0: σχολείο.
3: Είναι, πάντα ξέρω είναι το μελάνι. Ναι, ναι.
4: Εντάξει, ναι,
3: δεν
4: μπορεί
3: το κάνεις
4: και να
3: έχεις το επόμενο
4: δίκιο.
3: Λεπτό.
0: Λοιπόν, θα έρθω να το δοκιμάσω και έχεις το νου σου, Βασίλη. Το τηλέφωνο στόχο.
3: Δοκιμάστε το. Σε περιμένω να με καλέσει να μου πει πώς πήγε.
0: Να σε καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε
3: λοιπόν,
0: πολύ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.

0: Και λίγο πριν το ρολόι του Kiss 92,9 δείξει 7,5, ελάχιστα λίγο πριν δηλαδή. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα, πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους φαρμακοποιούς influencer.
0: Έχει γεμίσει το ίντερνετ με influencer φαρμακοποιούς.
1: Τους απαγορεύουν τώρα, κάτσε και θα σου τα πω εγώ σε πάρα
0: πούμε
1: πολύ
0: όλα
1: λίγο.
0: Σε λίγο, μην πάει κανείς πουθενά, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
9: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
8: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
10: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Συγγνώμη, είμαι εδώ για κάποιον άλλον. Τραγουδάει ο Benson Boone εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Αυτό μας λέει.
0: Αυτό μας λέει. I'm sorry, I'm here for someone else, λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ακούμε. Και θέλω, Αργύρη μου, σήμερα που είναι μια τόσο ωραία μέρα, να μιλήσουμε λιγάκι για τις σχολικές τάξεις των δημοτικών. Που οι δάσκαλοι έχουν βρει εφάνταστους τρόπους να τις κάνουν έτσι πιο όμορφες για τα παιδιά.
1: Τι ωραίο, τι κάνουν δηλαδή.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για μια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα που έκανε την τάξη της σαν σκηνικό παραμυθιού.
1: Δηλαδή.
0: Σε σκηνικό που θυμίζει παραμύθι, λοιπόν. Έχει μετατρέψει αυτή η δασκάλα τη σχολική της αίθουσα. Η δασκάλα είναι η Κάτια Γεωργίου, βρίσκεται στα Ιωάννινα, στο δημοτικό σχολείο Μαρμάρων, λοιπόν. Και η μαγεία ξεκινά από την πόρτα. Δηλαδή, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα και βλέπει σκηνικό παραμυθιού.
1: Τι, δηλαδή, μπαίνει με τη σκούπα τη.
0: Μπαίνει με τη σκούπα τη, έχει και το μαγικό τη το ραβδί και κάνει μαγικά στα παιδάκια.
1: Εντάξει, φαντάζομαι τα παιδάκια τρελαίνονται τώρα με αυτά.
0: Τα παιδάκια τρελαίνονται και θέλουν να σου πω.
1: Θέλω να σου πω κι εγώ ότι έχω δει στο TikTok ή και στα social media διάφορες δασκάλες και δάσκαλους σε δημοτικά σχολεία που πραγματικά
0: κάνουν τρομερή δουλειά.
1: Κάνουν τρομερή δουλειά. Το τι σκέφτονται, αφού αποθηκεύω τα βίντεο με τις κατασκευές που κάνουν, όχι ότι θα την χρησιμεύσουν πουθενά. Αλλά είναι τόσο εφάνταστα πράγματα.
0: Έτσι κάνεις με το Χωσέ.
1: Που πραγματικά τα παιδάκια τι θέλουν το πρωί. Θέλουν φαντασία, ρε παιδί μου, να τους οξύνεις τη φαντασία.
0: Και να τους περνάς ωραία μαθήματα μέσα από χειροτεχνίες, από τέτοια. Εμένα αγαπημένος μου είναι ο Σκούλ Μάριος. Ο Μάριος ο Μάζαρης, ο οποίος έχει γράψει και βιβλία, ο οποίος κάθε φορά και κάθε φορά που συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι στην κοινωνία, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πρωτόγνωρο για τα παιδάκια αυτά που το βιώνουν πρώτη φορά, τους κάνει ένα μάθημα βασισμένο πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Φανταστικό. Άμα αγαπάς τη δουλειά σου, ρε παιδί μου.
0: Αυτό
1: άμα,
0: ρε, εσύ, εγώ
1: φαίνεται από εκεί.
0: Αργύρη, είχα μία δασκάλα Τετάρτη Δημοτικού
1: που αγαπούσε
0: μας
1: τη δουλειά της.
0: Είχε κάνει τη ζωή. Μαρτύριο. Ήταν λες και είμαι στο Λύκειο και έχω την πιο στριμμένη καθηγήτρια.
1: Εγώ στο Δημοτικό είχα μία δασκάλα. Να είναι καλά γυναίκα. Δεν ξέρω αν ζήκαν. Γιατί είναι και πολλά χρόνια πριν. Η οποία όταν παίρναγε ψαρά, με έστειλε να πάρω τις πάρω ψάρια. Αλήθεια σου ορκίζομαι.
0: Είχα μία καθηγήτρια στη σχολή, η οποία με έστειλε να πάω να τις πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν. Κυρία Κατερίνα, αν με ακούτε, καλημέρα. Α, και η ίδια, όταν γράφαμε σε μάθημά της που ήταν η ίδια επιτηρήτρια, έρχονται και μου έλεγε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Γράψε το να τελειώνει. Επειδή τσε πάνω τσιγάρα.
1: Φανταστικό. Επίσης θέλω να σου πω ότι εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη γιατί ο μπαμπάς μου επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια στο δημοτικό που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Τέλος πάντων, τι θυμήθηκα
0: λοιπόν,
1: πάλι.
0: Τι θυμήθηκες, ότι θα παίξουμε το γράμμα μη τώρα.
1: Α, όνομα πολύ ζωφητό πράγμα. Παιδιά, καλέστε τώρα στο 210-85.000, παίζουμε με το γράμμα μη, δηλαδή Μανώλης, Μιχάλης.
0: Μουσμουλό, Μάλτα.
1: Μπέρτα.
0: Μαϊντανός.
1: Μπιμπίκι.
0: Μπισμπίκι.
1: Οπότε, τι δίνουμε.
0: Τι θα δώσουμε. Κοσμέτικς καλλυντικά, καλλυντικά δώσουμε.
1: Καλλυντικά και για τα μουτράκια.
0: Καλλυντικά γενικότερα και για το σώμα, γιατί νομίζω ότι το πακέτο έχει μέσα και το λαδάκι, το αγαπημένο μου, το λαδάκι τη σέρια που είναι
1: αυτό
0: όνειρο.
1: Που πασαλίβεις και κάνεις μπάνιο μετά
0: αυτό
1: και βουλώνει το σιφόνι.
0: Δεν βουλώνει το σιφόνι με τη σέρια, το οποίο μυρίζει φανταστικά, παιδιά. Μόνο και μόνο για αυτό το λάδι αξίζει να πάρετε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, 2-10-80-50.000, ελάτε να παίξουμε με το γράμμα μη. Κάνετε χαμό με αυτό το παιχνίδι. Για ελάτε να το κάνουμε και σήμερα.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι αυτό. Γιατί είμαι ένα τζίνι σε ένα μπουκάλι που αν με τρύψει με το σωστό τρόπο.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα.
1: Δεν έχω ακούσει πιο χαζό στίχο, αλήθεια σου λέω.
0: Δεν είναι δηλαδή, καθόλου χαζό στίχο.
1: Μου άρεσε αυτό το τραγούδι πριν καταλάβω τι λέει. Μόλις κατάλαβα τι λέει, ότι είμαι ένα τζίνι που τρίβει στο μπουκάλι και βγαίνει. Δηλαδή, πραγματικά ποιο το σκέφτηκε.
0: Αυτό που το σκέφτηκε είναι φανταστικό, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, για το μυαλό σου είναι μέσα στη,
0: για όλα
1: στην ονειροφαντασία σου.
0: Για όλα τα μυαλά. Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και θα παίξουμε με την ακροάτρια Στέλλα. Καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τι κάνεις,
3: και σε όλους όσους μας ακούνε.
1: Πώς είσαι, κορίτσι μου, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά ξεκινάει, είναι Παρασκευή, έχουμε λίγο κουράγιο.
1: Γι' αυτό ξεκινάει καλά, επειδή είναι Παρασκευή.
3: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο δουλεύεις?
3: Όχι, ευτυχώς.
1: Τι θα κάνεις, φιλενάδα?
3: Μπάνιο στα άλαθα.
0: Αχ, πού πηγαίνεις εσύ?
1: Πού πας εσύ για μπάνιο, έχεις να μας πεις καμιά καβάτζα? Δεν μας ακούει κανείς.
3: Δεν μας ακούει κανείς. Κοίταξε να δεις, εγώ μένω στο Πόρτο Ράφτη, οπότε εκεί πέρα πάω αναγκαστικά.
0: Αχ, ναι, ρε, εσύ, αφού μένει δίπλα και έχει ωραίες παραλίες, έχει την ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη?
3: Έχει και την ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη, εγώ την άλλη πλευρά, το Βλάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Είσαι κάτω από το Βλάκι ή πάνω από το Βλάκι?
3: Κάνε είμαι κάτω από το Βλάκι.
1: Κάνε καμιά βουτιά και για μας, φιλενάδα, γιατί δεν έχουμε προλάβει.
3: Έχω ήδη κάνει τρία, να σας πω.
1: Αμπάντα, Παναγία μου, να με συγχύσεις.
0: Αυτά να λες να μην το πάρεις το δώρο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φιλενάδα, να ξεκινήσουμε με το γράμμα μη.
3: Να ξεκινήσουμε.
1: Θα μου είσαι γρήγορη για να κερδίσεις τα καλλιτικά από τη Serie App.
3: Θα προσπαθήσω, είμαι λίγο αγχωμένη.
1: Λοιπόν, με το μη παίζουμε, χρονόμετρο παρακαλώ και φύγαμε. Ένα όνομα.
3: Μανώλη.
0: Ένα φρούτο.
3: Μούσμουλα.
1: Δουλεύει ενώ το τζιτζίκι κάθεται.
3: Πυρμίγκι.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Μοκέτα.
1: Ένα ζωάκι.
3: Μαϊμού.
0: Το ελαφρώς βρασμένο αυγό.
3: Μελάτο.
1: Αυτός διευθύνει μια ορχήστρα.
3: Μαέστρο.
0: Μια χώρα.
3: Μάλτα.
1: Ένα φυτό.
3: Μιμόζα.
0: Τη φορά στο πρόσωπο τις απόκριες.
3: Μάσκα.
1: Έλα και εσύ, μωρέ μου, αγχώνεσαι. Είχε και άγχος. Εδώ μας τα ξεπέταξε όλα, τσακ μπαμ. Μπορούσε να απαντήσει άλλα 10.
0: Είναι δύσκολο το γράμμα μη.
1: Πώς είσαι, φιλενάδα, που κέρδισες, το πιστεύεις?
3: Ναι, το πιστεύω. Το πίστευα στον εαυτό μου από την αρχή, αλήθεια.
1: Να πάρεις και στα 1000 ευρώ να δηλώσεις συμμετοχή.
3: Καλέ, δεν μπορώ. Πρέπει αυτό από το site και.
0: Μπες στο site να δηλώσουμε το και θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο.
1: Ναι, δεν σου πάμε να πας και μερική. Στο site θα δεις. Δεν είναι και μακριά.
3: Όχι, μπορώ με το κινητό κάνω, παιδιά. Τώρα είναι δύσκολο.
0: με το κινητό εύκολο είναι. Εκεί σε 999.gr θα βρεις τη φόρμα, θα συμπληρώσεις το στοιχείο, σου πάρουμε τηλέφωνο και κερδίσεις 1000 ευρώ έτσι όπως το πας.
1: Και η τύχη σου δουλεύει.
0: Λοιπόν, Ηλενάδα, καλημέρα. Φιλάκια πολλά.
3: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστε, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: Θυμηθείτε, είναι Παρασκευή, είναι 5 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και παιδιά, είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι content πια.
1: Όλα για το content τα κάνουμε. Τι νομίζω ότι εδώ, γιατί έρχομαι, για να έχω content.
0: Γιατί τι κάνεις από εδώ, δεν το σηκώνεις.
1: Όχι, για τη ζωή μου να έχω content.
0: Κάπως έτσι ισχύει και για τους φαρμακοποιούς, παιδιά, που σιγά σιγά βλέπουν τα πρόστιμα να έρχονται και το πειθαρχικό να παίρνει θέση για όσους ανεβάζουν βίντεο στα social media μέσα από το φαρμακείο τους.
1: Υπάρχουν διάφοροι φαρμακοποιοί, λοιπόν, οι οποίοι κάνουν content μέσα στο φαρμακείο. Είτε σου προωθούν προϊόντα, είτε σου λένε διάφορα πράγματα που αφορούν, ας πούμε, την υγεία, τη στοματική υγεία, για το σώμα, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Δηλαδή τα προϊόντα που προτείνουν αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι, ότι παίρνουν χρήματα από τις εταιρείες, προωθούν προϊόντα τα οποία είναι κανονικοί creators.
1: Νομίζω
0: δηλαδή
1: ότι συμβαίνει αυτό, αλλά κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι φαρμακοποιοί που έχω δει εγώ στα social media σου προτείνουν προϊόντα που θεωρούν εκείνοι αξιόπιστα.
0: Για να τα πουλήσουν.
1: Για να τα πουλήσουν.
0: Για να πας να τα πάρεις.
1: Ναι, για να πας να τα πάρεις. Το θέμα όμως είναι ότι τώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνώ απαραίτητα τώρα και με όλο αυτό που γίνεται, γιατί εγώ δεν βλέπω φαρμακοποιούς να σου λένε πάρε αυτό το χάπι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, συνταγογραφούμενο.
0: Η διαφήμιση, λέει, για τα φάρμακα απαγορεύεται.
1: Ναι, μα δεν
0: γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν διαφημίσεις φαρμάκων στην τηλεόραση.
1: Δεν έχω δει, βέβαια, φαρμακοποιό να διαφημίζει φάρμακα. Περισσότεροι διαφημίζουν, ξέρω εγώ, συμπληρώματα διατροφής, κρέμες σώματος, τέτοια πράγματα.
0: Παρ' όλα αυτά τους λέει ότι αν θέλουν να κάνουν περιεχόμενο μπορούν. Απλά,
1: εκτός του φαρμακείου.
0: Εκτός φαρμακείου μπορούν να δίνουν συμβουλές ή να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά και να μην πουλάνε φάρμακα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό απαγορεύεται και γιατί αυτό απαγορευόταν πάντα.
1: Θες να κάνω μια προσπάθεια να πάρω το φίλο με το φαρμακοποιό τηλέφωνο να μας τα πει στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Αμέ. Ωραία, ναι, λοιπόν.
0: Είναι
1: creator, καλός creator κιόλας.
0: Οκ, okay, να τον πάρουμε. Εντάξει. Άμα τον βρούμε, να τον πάρουμε. Να μας λύσει την απορία.
1: Θα μείνουμε με άνω τελεία, άμα είναι ξύπνιος.
0: Για να δούμε, για να δούμε.

0: Το σήκωσε, παιδιά, ο Ηλίας. Ηλίας Γραμματικάκης.
1: Είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Ό,τι λέμε γίνεται. Και να καλημερίσουμε τον Ηλία. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Μα καλά, είσαι πάνω από το τηλέφωνο και εσύ, ρε παιδί μου, πρωί-πρωί.
0: Φαρμακοποιός είναι, καλέ.
2: Αυτό ακριβώς. Η φαρμακευτική δεν κοιμάται ποτέ.
1: Για πες λοιπόν, Ηλία, εσύ αυτή τη διάταξη για τις απαγορεύσεις του περιεχομένου μέσα από το φαρμακείο έχεις ακούσει, περί τίνος πρόκειται?
2: Ναι, ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν μια οδηγία, ένας κανονισμός μάλλον που βγήκε από το Φαρμακευτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπου απαγορεύει ουσιαστικά στους φαρμακοποιούς να κάνουν βίντεο τα οποία είτε γυρίζονται μέσα στο χώρο του φαρμακείου, είτε σχετίζονται με το φαρμακείο, είτε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να θεωρηθούν διαφήμιση ή προώθηση του φαρμακείου.
0: Να. Άρα το θέμα είναι με το φαρμακείο, όχι με τα προϊόντα. Δεν είναι με τα προϊόντα, ας πούμε, ότι απαγορεύεται να διαφημίσει συγκεκριμένα προϊόντα μέσα από το φαρμακείο.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται.
2: Και αυτό εμπίπτει ουσιαστικά αυτή η διαφήμιση. Γιατί αν αναφέρεις ότι έχω την τάδε προσφορά και υπάρχει το λογότυπο του φαρμακείου ή φαίνεται το φαρμακείο, σύμφωνα με τον. Με την ανακοίνωση αυτή του συλλόγου θεωρείται αφέμητος ανταγωνισμός.
0: Ηλία, εσύ που είσαι στα social media, ρε παιδί μου, κάνεις και podcast. Ο Ηλίας γενικότερα έχει φανταστικό περιεχόμενο, που σου μιλάει για πολύ ωραία πράγματα. Αυτό εσένα πώς έχει επηρεάσει?
2: Προς το παρόν δεν μας έχει επηρεάσει, γιατί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Αττικής, στον οποίο εμπίπτω εγώ, δεν έχουν τοποθετηθεί. Αν μη τι άλλο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει social media. Οπότε δεν νομίζω ότι θα στηρίξουν κάποια τέτοια απόφαση πανελλαδικά. Έχουν TikTok, έχουν YouTube και ενημερώνουν μέσω αυτών.
1: Ενημερώνουν, εννοείς, για επώνυμα σκευάσματα?
2: Όχι, ενημερώνουν για τις νέες υπηρεσίες που έχουμε, για παράδειγμα την παραλαβή των αντιγρυπικών. Ναι.
1: Okay, άλλο αυτό. Αυτό το λέει και το έλεγε και
0: εντάξει,
1: το άρθρο μας εδώ μέρα, ότι δεν απαγορεύεται αυτό και αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.
2: Σύμφωνα με την οδηγία της Θεσσαλονίκης, έλεγε όμως ότι αν γυρίζονται στο χώρο του φαρμακείου
1: ή με
2: οποιοδήποτε τρόπο προβάλλεται το φαρμακείο, ούτε αυτό είναι okay. Γι' αυτό το λόγο βρέθηκα στα κεραμίδια εγώ σε ένα βίντεο.
0: Ναι, έχει κάνει ένα βίντεο. Με αυτό σκέφτηκα. Σε θυμήθηκα στα κεραμίδια και λέω: ο Ηλίας θα βγει να μας πει.
1: Ηλία, τι έκανε στα κεραμίδια?
2: Ήταν μια υπερβολή για να αποδείξω το επιχείρημά μου.
1: Ηλία, θα ψάξω να βρω το βίντεο, να ξέρεις.
2: Γιατί ουσιαστικά δεν είναι ότι διαφωνώ με οτιδήποτε λέει ο σύλλογος, συγκεκριμένη οδηγία. Προφανώς έχουν γίνει υπερβολές από συναδέλφους.
1: Σίγουρα.
2: Διαφημίζονται φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία δεν είναι σωστό, γιατί δεν θέλουμε κάποιος να πάει να ζητήσει ένα φάρμακο επειδή το άκουσε στο TikTok.
1: Βέβαια.
2: Απλά το να μας βγάλουν από το χώρο του φαρμακείου ή το εντελώς να διακοπεί η οποιαδήποτε ενημέρωση από επαγγελματίες υγείας μέσω βίντεο αφήνει ένα κενό που δεν θα μείνει κενό, θα το καλύψουν άνθρωποι εκτός του κλάδου, άσχετοι και ενδεχομένως με άλλα συμφέροντα.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι στα πλαίσια
2: προϊόντα.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι στα πλαίσια του ότι μπαίνει ένα όριο για να μπορέσουν τα πράγματα να έρθουν σε μια ισορροπία και πάντα αυτό καμιά φορά γίνεται λίγο άγαρμα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσουμε, που είσαι στον αέρα μας, που ανταποκρίθηκες.
0: Παιδιά.
1: Ψάξτε το να το βρείτε στα social media, εγώ τώρα θα το κάνω, ψάχνω να βρω το βίντεο στα κεραμίδια, να ξέρεις.
2: Είμαι παντού ως at Ηλίας Γκραμ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς, καλέ μου, καλή σου μέρα.
0: Φιλάκια πολλά,
2: καλημέρα.
3: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η βερομάδα, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
3: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
10: Πόσο?
11: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
14: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο.
16: Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης.

0: 10 και 11 Ιουλίου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Supergirl ακούμε αυτή τη φανταστική διασκευή από την Anna Nacklab και Alaine Farben και You Know Tous εδώ στον 92,9 Kiss. Και θέλω παιδιά να σας πω ότι εκτός από τη φανταστική παρέα που σας κάνουμε εμείς, εγώ δηλαδή η Ζωή Πρέ και ο Αργύρης Αγγέλου, έχουμε στην παρέα μας και το Day Fiber. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
1: Φυσικά και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gig BPS, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, παιδιά. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις φυσικά προς σταθερά και εθνικά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μόνο Day Fiber.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τα είπαμε το πρωί, θα τα πούμε και τώρα. Παιδιά, τα πράγματα είναι μια χαρά. Μια χαρά. Ξημερώνει ένα. Όχι, τι ξημερώνει, καλέ. Κοντεύει 8 και 10 είναι. Έχει ξημερώσει. Μια πολύ ωραία μέρα. Ωραίο ουρανό βλέπω σήμερα. Δεν βλέπω συννεφιές. Όμως οι συννεφιές θα μας έρθουν κατά τις 12:00 και θα μας πάει μέχρι το Σούρουπο πια. Έχει κάτι τοπικές νεφοσούλες. Τις είδαμε και χθες. Βέβαια, αυτές οι τοπικές νεφώσεις μπορεί πρόσκαιρα να δημιουργούν έτσι μια μουντάδα.
0: Ωραία και η μουντάδα. Να μην μας καίει ο ήλιος, μωρέ.
1: Ναι, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί ένα κλίμα έτσι λίγο πιο δροσερό. Και αυτό το χρειαζόμαστε γιατί και η θερμοκρασία πέφτει λίγο σήμερα, 2 βαθμούς κάτω από χθες, στους 27 βαθμούς Κελσίου στο πικ της ημέρας. Οπότε μια χαρά. Όσο μπορούμε, παιδιά, να γλιτώσουμε γιατί μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στον Κηφισό, έχει κίνηση πάνω στην Αττική Οδό από Επιζωφυρίου μέχρι Λυκόβρηση, έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας. Δεν θέλω να σας πω αυτό, παιδιά μου, όμως.

0: θέλω να σας πω ότι εχθές το βράδυ έγινε η κυκλοφορία του, των κάποιων κομματιών από τον καινούριο δίσκο της Madonna.
1: Βέβαια.
0: Confessions on the Dance Floor 2. Και έχουν βγει τρία τραγούδια αυτή τη στιγμή. Μπήκα και έκανε ένα γρήγορο listening τέτοιο. Τώρα δευτερόλεπτα άκουσα. Ωραία ακούγεται. Θέλω όμως να πάω να κλείσουμε αυτή την ημέρα για να πάω να τα ακούσω σπίτι μου. Να δω αν θα αξίζουν τα τραγούδια της Madonna.
1: Μάλιστα. Έκανε και ένα ντουέτο με τη Sabrina Carpenter.
0: Ναι,
1: νομίζω. Είχαν εμφανιστεί και στο Κουατσέλα μαζί μας. Είχαν δώσει μυρωδιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έτσι
0: το ντουέτο βγήκε ήδη. Υπάρχει να το στριμάρετε
1: και κυκλοφορούν και στο ίντερνετ ήδη αποσπάσματα από χθες. Τώρα έχουμε και διαφορά 7-8 ώρες τώρα εκεί πέρα. Στη Times Square βγήκε η Madonna και έκανε performance για το Mina Pride.
0: Σε κάποιους ανθρώπους θα πάνε και στα μηνύματά τους.
1: Φανταστικό, φανταστικό. Μια συνεργασία καταπληκτική που έκανε η Madonna γενικότερα με μια πλατφόρμα γνωριμιών. Αλλά πραγματικά την είδα, ρε παιδί μου, στα πλάνα. Είναι, η τύπησα είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς αναγεννιέται κάθε φορά στην καινούρια της και μια καινούρια της μορφή ανοίγει.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο στη Madonna.
0: Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο σου τώρα, Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Που φυλάει τις θαυμάστριες.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα, 5 Ιουνίου. Παιδιά, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ναι. Τι κάνει η Google που μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Η Google λανσάρει ένα καινούριο προϊόν, το οποίο ουσιαστικά είναι, λέγεται Translate Wife.
0: Δηλαδή,
1: να μεταφράζεις αυτά που λέει η γυναίκα σου.
0: Το κάτω κείμενο.
1: Το κάτω κείμενο. Oh. Και τι σημαίνει πραγματικά το είμαι καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μέσα σε αυτό.
0: Ότι και... γυναίκα τι έχεις, καλά είμαι. Και το Google σου λέει από κάτω τι σημαίνει το καλά είμαι.
1: Ναι, τι σημαίνει το καλά είμαι, τι σημαίνει το τίποτα. Αυτά τώρα εντωμεταξύ είναι βλακίες, να σου πω γιατί. Γιατί όταν ρωτάς έναν άνθρωπο τι έχεις και σου λέει passive aggressive, καλά είμαι, ξέρεις τι έχεις κάνει. Δεν γίνεται να μην ξέρεις τι έχεις κάνει, πρέπει να μην έχεις μηδέν συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Γιατί θα έπρεπε η Google να το κάνει τώρα, λειτουργεί αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάποιοι άνθρωποι σπατάλησαν φαιρά ουσία και χρόνο.
1: Γι' αυτό, για ένα τέλος πάντων τώρα, να το σχολιάσω, θέλεις πραγματικά.
0: Δεν κοιτάζει η Google να βγάλει τίποτα χρήσιμο, αυτό βρήκε δηλαδή.
1: Πραγματικά, βγάλε ένα μεταφραστή για γάτες. Βγάλε ένα μεταφραστή για σκύλους.
0: Ζωή τώρα που πεις μεταφραστή για γάτες. Οι Κινέζοι λέει, αυτοί οι άτιμοι Κινέζοι,
1: ναι,
0: όλα τα έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει, λέει, ένα μηχάνημα το οποίο μεταφράζει τη γλώσσα των σκυλιών και των γατιών. Αλλά τους κάνουν πόλεμο, λέει. Δεν ξέρω, μια εταιρεία βγήκε και τους έκανε πόλεμο, γιατί σου λέει ότι είναι υποκινούμενο. Αποκλείεται να μπορούν να μεταφράσουν. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν
1: αλήθεια
0: ότι τα γατιά μιλάνε με μια γλώσσα και τα σκυλιά με μια άλλη. Άρα εσύ πώς το μεταφράζεις.
1: Ισχύει. Πού έχεις βρει το γλωσσικό τους κώδικα και το μεταφράζεις. Δεν βγάζει κανένα νόημα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν θα ήθελα εγώ ο Μάξ να μου μιλάει και να μου λέει μπαμπά, θέλω πεινάω. Μπαμπά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι, να βάλουν τύπου φάε με. Φάε με, Αργύρι. Φάε με. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 24 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, είχαμε ακούσει για βιβλική καταστροφή, τώρα θα μιλήσουμε για βιβλική διατροφή.
1: Το ίδιο μου ακούγεται.
0: Λοιπόν, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δείχνουν όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για τα επιστημονικά δεδομένα και επιθυμούν να εφαρμόσουν έτσι πνευματικές και θρησκευτικές κατευθύνσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, δεν προκαλεί έκπληξη η εμφάνιση της βιβλικής διατροφής.
1: Αυτά τα trends στο TikTok θα μας φάνε.
0: Γεγονός.
1: Να τρώμε όπως τρώγανε στη βίβλο.
0: Γεγονός. Ευτυχώς δεν είναι τόσο τραγικό. Δηλαδή, θα σου πω γιατί το έψαξα. Είναι μια σχεδόν καθαρά μεσογειακή κουζίνα η βιβλική διατροφή.
1: Σαν το 40 που είχαμε πόλεμο και δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ πέρα και προσπαθούσαμε με ό,τι έχουμε.
0: Όχι, όχι. Το αντίστοιχο. Σου λέει, ας πούμε, ότι επιτρέπεται το κρέας, αλλά μόνο όσα έχουν οπλές. Δηλαδή και όσα μυρικάζουν. Οι αγελάδες και τα πρόβατα και οι κατσικούλες και τα ελάφια.
1: Τι φταίνε, επειδή έχουν οπλές.
0: Αλλά απαγορεύεται αυστηρά το χοιρινό. Επίσης λέει, από τα θαλασσινά επιτρέπονται μόνο τα ψάρια που διαθέτουν λέπια. Μάλιστα. Απαγορεύονται δηλαδή
1: τα μαλάκια.
0: Οστρακοδίδι, καραβίδες, γαρίδες, καλαμάρια και αυτά απαγορεύονται. Και επίσης λέει στα πτηνά. Τα πτηνά έχουν ενδιαφέρον. Επιτρέπονται τα περισσότερα πουλιά, αλλά κυρίως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και η πάπια. Ενώ αποφεύγονται τα πουλιά αρπακτικά.
1: Α, εμένα αυτά μου αρέσουν, τα αρπακτικά.
0: Ναι, και τα πτωματοφάγα. Δηλαδή αετό και γήπαν απαγορεύεται, δεν κάνει να φας.
1: Νομίζω ότι γενικά δεν κάνει να φας αετό. Ο αετό δεν τρώγεται. Καταρχάς είναι στιφός, είναι σκληρό το κρέας του.
0: Πού το ξέρεις, Ζωή?
1: Το έχω δει σε μια σειρά που βρήκαν έναν αετό νεκρό και τον πήραν να τον φάνε. Θέλω να σου πω ότι αυτά που λέει αυτή η διατροφή, νιώθω κάπου ότι κάπου όπα. Δηλαδή.
0: Μόνο τα γουρουνάκια έχουν γλιτώσει από αυτή τη διατροφή.
1: Το κατσίκι τι σου φταίει.
0: Και οι αμοιβάδες.
1: Τα μαλάκια. Εγώ άστα τα μαλάκια σου.
0: Ανακατεμένα. Ανακατεμένα. The Breakfast Show. Κάθε

0: now.
1: Και λίγο πριν τις 8:30 παιδιά, είναι η ώρα που πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να κάνετε follow και να ακολουθήσετε όλους τους διαγωνισμούς του Kiss 92,9 στο Instagram. Τι σας φωνάζω τόσο καιρό?
2: Πήγαινε
1: τώρα
2: follow
1: στο Instagram. Τρέχουν οι ωραιότεροι διαγωνισμοί για τους ακροατές μας και συγκεκριμένα τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα, αν μπείτε στο Instagram, θα διεκδικήσετε ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό σε Glamping Tent στο Αγρικές Country Retreat στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας. Σε έναν ελαιόνα με θέατο Ιόνιο, Αγρικές Country Retreat στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας προσφέρουν μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει τη φύση με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Και δεν μην νομίζετε ότι τα πάτε απλά να μείνετε εκεί πέρα. Έχει πέτρινα διαμερίσματα Glamping Tents. Έχει και farm to table γεύσεις. Έχουν εκεί πέρα τις φάρμες τους και σας δίνουν φρέσκα προϊόντα. Και έχει εμπειρίες όπως γιόγκα, εινογνωσίες, γεύσιγνωσίες, μαθήματα μαγειρικής και δημιουργούν ένα retreat που σε προσκαλεί να χαλαρώσεις και να συνδεθείς με τον τόπο και να ζεις τη μεσημνία λίγο πιο αργά και ουσιαστικά.
1: Παιδιά, και το βασικότερο, δεν έχετε πολύ χρόνο. Τελευταία μέρα σήμερα είναι για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, κάνοντας follow στη σελίδα στο Instagram του Kiss 92,9 και ακολουθώντας τα βήματα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο εδώ στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ στον Kiss, Κώστα Σιτόπουλο. Επομένως, δεν έχετε πολύ χρόνο. Τώρα, τρέξτε στο Instagram, πατήστε προκαταβολικά follow, γιατί έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Και τρέξτε επίσης και το διαγωνισμό το συγκεκριμένο για να πάρετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε Glamping Tent στις Αγρικές Country Retreat στη Μαραθούπολη. Αρέσει στη ζωή πολύ να το λέω αυτό.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
4: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
5: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές.
9: Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
0: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Teardrops ακούμε από την Έλενα Παπαρίζου εδώ στον 92,9 Kiss και είμαστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι καλέ είμαστε, τι έτοιμοι. Έχουμε ήδη στην παρέα μας την παίκτρια που κληρώθηκε σήμερα για να παίξει τα 1000 ευρώ το λεπτό και είναι η χαρούμενη, γιατί είναι πάρα πολύ χαρούμενη, η Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία.
0: Γεωργία.
1: Γεωργία. Δεν ξεκινάμε καλά. Γεωργία, πού είσαι? Σε ποιο λαγούμι έχεις χωθεί?
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Εδώ.
1: Ωραία.
2: Μ' ακούτε?
1: Δεν το λες.
0: Βρες ένα σημείο με καλό σήμα, σε παρακαλώ.
2: Έλα, μισό.
1: Πάρ το όλο δεξιά τώρα.
2: Και στην Αθήνα, έτσι.
1: Φαντάσου.
0: Στην Αθήνα δεν έχει καλό σήμα. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πού είσαι,
2: κορίτσι μου? Εδώ με ακούτε?
1: Εδώ σε ακούμε. Για μίλα λίγο να σιγουρευτούμε.
2: Τέλεια. Εδώ, στο σπίτι είμαι.
1: Α, πού μένεις, αγάπη μου γλυκιά, και εσύ και στο σπίτι?
2: Μένω στο Μενίδη.
1: Α.
0: Έχει θέμα το Μενίδη με το σήμα? Δεν θυμάμαι να έχει θέμα. Στην Κυψέλη έχουμε θέμα.
2: Παιδιά, τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Μην εκεί που είσαι τώρα, μπας και βγάλουμε λαγό, εντάξει?
2: Τέλεια.
1: Μα, τέλεια, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Με αυτό έχουμε, με αυτό θα πορευτούμε. Να σου πω τώρα, Γεωργία. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Kiss εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
0: Φανταστικό.
1: Έχεις ακούσει δηλαδή και έχεις σημειώσει κάποιες απαντήσεις?
2: Κάτι έχουμε κάνει.
1: Γεωργία, μείνε κάπου με καλό σήμα, γιατί αν γίνει καμιά βλακεία με τη... Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με το χρονόμετρο, στο λέω. Κανόνες την πορεία σου.
2: Λοιπόν, για μισό λεπτό, εδώ μήπως ακούγομαι καλύτερα.
0: Λοιπόν, έλα
1: να
0: κάνουμε ένα τεστ. Θα σου κάνω μια ερώτηση, θα μου απαντήσεις ναι όσο πιο γρήγορα μπορείς, εντάξει?
2: Ναι.
0: Είμαι η πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα?
2: Φυσικά, ναι.
1: Βλακίες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: καλά Γεωργία... είμαστε.
1: Γεωργία μου, να βάλουμε χρονόμετρο για να δούμε τι θα γίνει.
2: Λες
1: να είσαι back to back η 12η νικήτρια στα 1000 ευρώ σήμερα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ
2: για
1: πέρα?
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, 3, 2, 1, καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Γεωργία μου, πώς ονομαζόταν το διάσημο φτερωτό άλογο της ελληνικής μυθολογίας? Για δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
1: Από ποια μακεδονική πόλη κατάγεται το παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό ταψιού Ρεβανί?
2: Βέρεια.
1: Ποια από τις τρεις γοργόνες έχει φίδια αντί για μαλλιά και πέτρωνε όποιον την κοίταζε στα μάτια?
2: Η Μέδουσα.
1: Ποιο πρωτοποριακό καλλιτεχνικό κίνημα ίδρωσε ο Παύλο Πικάσο μαζί με τον Ζορζ Μπρακ?
2: Ο Κυβισμός.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου?
2: Ο Νείλος.
1: Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε την Αμερική το 1492?
2: Ο Χριστόφορος
1: Κολόμβος. Πόσο κάνει 95 και 45? Ποιος διάσημος υπερήρωας κρύβεται πίσω από την πραγματική ταυτότητα του Μπρους Γουέιν? Γιατί.
0: Το σήμα σου, ρε εσύ.
1: Το σήμα σου, γαμώτο μου.
0: Το σήμα σου.
1: Έχει παγώσει ο λαιμός μου και το καρύδι εδώ πέρα που έχουμε εμείς τα αγοράκια. Παιδιά, χάνω τα λόγια μου. Θέλω να σπάσω το στούντιο τώρα. Το στούντιο. Γιατί στο Μενίδη, το αγαπάμε το Μενίδη, αλλά φτιάξτε το σήμα σας εκεί πέρα λίγο. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα θέλαμε. Σε μπλόκαρε το 95 και μείον 45.
0: Μας ακούς?
1: Δεν μας ακούς. Για πες, αγχώθηκες?
2: Ένα τσάκαλο περισσότερο για το σήμα.
0: Ρε φίλε.
1: Φιλενάδα, είσαι πάρα πολύ καλή, ρε φιλενάδα. Είσαι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για το σήμα που έχει.
0: Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό το πράγμα?
1: Τι, έλα.
2: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου, δεν πειράζει. Ξέρεις άλλωστε ότι είσαι καταπληκτική παίκτρια. Σε χρήζω την πιο...
0: έξυπνη, όμορφη και γρήγορη, χωρίς καθόλου σήμα παίκτρια.
1: Του Μενιδίου. Σε χρήζω.
2: Δεν πειράζει, να είσαι καλά.
1: Σε φιλό, κοριτσάρα μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
2: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
2: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστα, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Σαν λαβωμένος αετός νιώθω. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Εγώ νιώθω σαν λαδωμένο Περιστέρι. Που γλίστρησα μέσα από τα χέρια της Γεωργίας.
0: Πολύ στεναχωρέθηκα.
1: Και εγώ ρε εσύ, να σου πω κάτι.
0: Τι ωραία που θα ήταν να δίναμε ένα back to back χιλιάρικο, ρε
1: παιδί. Θα ήταν τέλειο. Γιατί να έχει τόσο κακό σήμα. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι πολύ αυστηρός ο κανόνας για τον διαγωνισμό. Γιατί πρέπει να τα απαντήσω όλα σε ένα λεπτό.
0: Είναι 1000 ευρώ τώρα. Δεν μπορείς να είσαι ελαστικός. Δεν είναι το πρωί που γούριζε την πρώτη καλημέρα και στο όνομα πολύ ζωή το πράγμα που τα δίνουμε. Έτσι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θέλει λίγο τώρα εδώ πέρα.
1: Και τώρα όλοι έχουμε ξενερώσει. Άστο, μην το ψάχνεις, γιατί σας έχουμε ξαναπεί. Εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ από εσάς που τα παίρνετε όταν σας τα δίνουμε.
0: Ναι, ρε, εσύ, γι' αυτό μαράθηκα εγώ.
1: Και εγώ μαράθηκα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά...
0: μέσα στο μαρασμό μου, λοιπόν, βρήκα που θα σε στείλω.
1: Πού θα με στείλεις?
0: Επαναλειτουργούν τα ιατρία διακοπής καπνίσματος και εδώ, του Δήμου Αθηναίων.
1: Αυτό που κάνουν και διαδικτυακά σεμινάρια δωρεάν.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πάω. Στα δωρεάν τα διαδικτυακά.
0: Γιατί είχε διακοπεί η λειτουργία, δεν καταλαβαίνω. Ωραία που ξανά επαναλειτουργούν. Γιατί είχαν διακοπεί?
1: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το budget που παίρνει ο εκάστοτε Δήμος και το πώς μπορεί να το ξοδέψει.
0: Ζωή, είσαι τόσο έξυπνη, ρε.
1: Πάρα πολύ έξυπνη. Θέλω να σου πω ότι. Τώρα πάω να το παίξω ακόμη πιο έξυπνο, ναι, και να γελάσουμε. Ότι η περιφέρεια, ναι, είναι η αρμόδια για να δίνει στους Δήμους κάποια χρήματα που αρμόζουν στον κάθε Δήμο, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Όταν η περιφέρεια δεν δίνει τα λεφτά που χρειάζονται για το χύψη λόγο, τότε πρέπει ο Δήμος να κάνει περικοπές. Δεν, μάλιστα, είναι ότι ο Δήμος έχει χρήμα που ρέει ατελείωτο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό, γιατί σκοπός του ιατρού αυτού είναι να βοηθήσει τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα φυσικά και να το επιτύχουν με εύκολο τρόπο και ασφαλή τρόπο φυσικά. Επιπλέον κινητοποιεί εκείνους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταφέρουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά το να το χωνέψεις πρώτα πριν το κόψεις είναι ένα στάδιο το οποίο πολλοί προσπαθούν να το παραλείψουν.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι απαραίτητο. Και λέει ότι από το 2024 στο πρόγραμμα του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων συμμετείχαν 127 άτομα με ποσοστό μείωσης και μηδενισμού άνω του 50%. Δηλαδή πάνω από τους 50, πάνω από τους 70, πόσο είναι το
1: 130, 65.
0: Πάνω από 65 άτομα κατάφεραν και το κόψαν μέσω αυτού του ιατρείου.
1: Μήπως
0: πάρα
1: να πάω,
0: πολύ ωραίο.
1: Να πάρω το δήμαρχο τηλέφωνο, να του πω: Δήμαρχε, σε παρακαλώ, βρες μια θέση και για μένα σε αυτό το σεμινάριο.
0: Θες, θα βρούμε. Το θέμα είναι να το πάρεις απόφαση και να το αποδεχτείς ότι πρέπει να το κόψεις.
1: Λοιπόν, θες να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου φτιάξω τη διάθεση? Celine Dion, I drove all night, αφιερωμένο σε σένα.
0: Εγώ νόμιζα ένα μουσακά. Ένα μουσακά θέλω τώρα.
1: Κατέβασες μόλις το γιαούρτι με την γρανόλα, θες και μουσακά.
0: Αυτά είναι διέτης.

0: Θυμηθείτε έτσι, οδηγώντας παρέα με τη Celine Dion, ότι είναι Παρασκευούλα σήμερα, είναι 5 Ιουνίου και αρπάξτε το αμάξι σας, πιάστε το τιμόνι σας, βάλτε πρώτη και φύγετε για Σαββατοκύριακο.
1: Kiss Couscous.
2: Δεν σε αντέχω, αλήθεια, λοιπόν, δεν σε αντέχω. Και προσπαθώ να κρατήσω όλες τις λέξεις που πάνε να βγουν από το στόμα,
0: λοιπόν,
2: μου, για να
0: παιδιά,
2: σε χαρακτηρίσω.
0: Τι να μου πεις και να μου χαρακτηρίσεις. Εδώ πέρα τώρα έχει πάθει εδώ κακό μεγάλο. Θα σας μιλήσω, παιδιά, για την πλουσιότερη γάτα του κόσμου, που είναι η Σουπέτ.
2: Σουπέτ. Νομίζω είναι η του Καρλ Λάγκερφελντ η γάτα.
0: Ακριβώς. Όταν πέθανε λοιπόν ο Καρλ Λάγκερφελντ το 2019, η δημόσια συζήτηση δεν επικεντρώθηκε μόνο στο μύθο που είχε δημιουργήσει φυσικά ο διάσημος Γερμανός σχεδιαστής, αλλά και σε μια απρόσμενη κληρονόμο που δεν ήταν άλλη από τη γάτα του, τη Σουπέτ.
2: Εμένα που θα μου τα φάει όλο ο Χωσέ.
0: Άκου τώρα, τι θα σου φάει, βρε
2: κακομοίρα. Πραγματικά, τι να μου φάει και ο Χωσέ.
0: Τι να σου φάει. Υπήρξαν αναφορές
2: που μαζεύω.
0: Ναι, υπήρξαν λοιπόν αναφορές ότι Σουπέτ κληρονόμησε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, 7 χρόνια αργότερα, μιας και έχουν περάσει 7 χρόνια από το θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η Σουπέτ, που έγινε διεθνώς γνωστή ως το πιο λαμπερό κατοικίδιο του χώρου της μόδας, δεν έχει λάβει τελικά καμία από τις υποτιθέμενες οικονομικές προβλέψεις της Διαθήκης.
2: Αυτό είναι τραγικό.
0: Δεν τηρήθηκε η Διαθήκη.
2: Η γάτα τώρα που είναι στην ψάθα.
0: Μάλιστα. Η πρώην κληρονόμος λοιπόν, και η κουβερνάντα που τη φροντίζει, που ήταν κουβερνάντα του Γερμανού σχεδιαστή, σήμερα δηλώνει ότι δεν έχει παραλάβει κανένα χρηματικό ποσό. Δεν έχουν λάβει απολύτως τίποτα, λέει. Δουλεύει με μερική απασχόληση για να τη συντηρώ. Και προσπαθεί να φροντίσει τη Σουπέτ, προσπαθώντας να σεβαστεί τις επιθυμίες του Καρλ Λάγκερφελντ, γιατί άφησε στη Διαθήκη του ότι θέλω η Σουπέτ να ζήσει τα καλύτερα. Ταξίδευε, σου λέει, αυτή με πριβέ θέση στα αεροπλάνα.
2: Να σου πω όμως κάτι, ρεσί.
0: Έτρωγε τις καλύτερες τροφές.
2: Γιατί φροντίζαν... δεν τη δίνει τα λεφτά, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν μπορούν να κληρονομούνται απευθείας χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία σε ένα ζώο.
2: Αυτό...
0: Υπάρχει νόμος αυτό.
2: Αυτό όμως.
0: Αυτή είναι η εξήγηση.
2: Θεωρώ βλακεία.
0: Βλακία, τι θα κάνει η Σουπέτ τώρα, ζήσει τα γόνια
2: με τα λεφτά
0: της?
2: Που θα έχει στην τράπεζά της η Σουπέτ, θα μπορεί να τη συντηρεί η κουβερνάντα. Αντί να τα αφήσει την κουβερνάντα, το μεταξύ πάνε να σπίτι εκεί πέρα να έχει να ζήσει η γυναίκα, πρέπει να δουλεύει part-time για να συντηρεί τη γάτα.
0: Φαντάζομαι, θα άφησε κάτι και στην κουβερνάντα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλη η περιουσία του Καρλ Λάγκερφελντ όταν πέθανε ήταν 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
2: Δουλεύει part-time για να συντηρεί τη γάτα.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή.
0: Καλά, δεν το άπηκε και αυτό λίγο. Σου λέει θα τη αφήσω τη Σουπέτ και με το 1,5 εκατομμύριο θα ζει και αυτή.
2: Να σου πω ότι πιστεύω τώρα για τον Καρλ Λάγκερφελντ. Ναι. Ότι επειδή ήταν κεντρικός, ήθελε να το κάνει για να ακουστεί και αυτό το 1,5 εκατομμύριο δεν θα το πάρει ποτέ κανένας.
0: Την πληρώνει το ζωάκι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι την πληρώνει. Ζωή χαρισάμενη έχει ζήσει αυτό το γατί.
2: Ισχύει.
0: Αλλά μετά έχει φάει αυτή η γάτα.
2: Όμως από τα σαλόνια στα αλόνια είναι δύσκολο.
0: Να σου πω κάτι, πιο πολύ ζηλεύω το τι έχει φάει αυτή η γάτα στα καλά της.
2: Σταμάτα, γιατί το ίδιο ζηλεύω.
0: Τις ωραιότερες σολομούς, τις ωραιότερες...
2: Δες προσκούψεις την κρανόλα τώρα που έχεις πάρει στα χείλη σου και μίλα μετά για σολομούς.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Έρχομαι και φεύγω, μας λέει η Ντούα Λίπα, και εξαφανίζομαι σαν το Χουντίνι, όπως η Καρχαρίες της θάλασσας Ελλάδας.
1: Την είδες πως παντρεύτηκε?
0: Την είδα, μπράβο στην.
1: Με μια καπελαδούρα πολύ ωραία στο Λονδίνο.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Α, το ξέρω
0: τι θα πεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρεις καν τι θα πω.
1: Τι θα πεις?
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ, παντρεύονται όλοι. Δεν μου αρέσει που παντρεύονται. Υπάρχει και παντρεύεστε, μωρέ. Όλα είναι ψέματα, η αγάπη δεν υπάρχει. Είναι όλα ένα ψέμα.
1: Είσαι τρελή.
0: Επειδή έχει αράξει εκεί. Μόνοι μας στο ράφι.
1: Επειδή έχει αράξει εκεί στο ωραιότατο ράφι.
0: Μαζί είμαστε. Και σου έχω και θέση δίπλα. Και ξέρεις τι, έρχεται και μας το καθαρίζει ο Δημητράκης στο ράφι. Δεν μας αφήνει.
1: Το ξεσκονίζει κάθε εβδομάδα.
0: Το ξεσκονίζει, βάζει και με τα πανάκια του. Τέλος πάντων, δεν τους μπορώ τους γάμους. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Δεν μπορώ τους γάμους, αλλά ξέρεις τι μπορώ.
1: Τους Καρχαρίες.
0: Καρχαρίες. Λοιπόν, να σας πω για τις Καρχαρίες, παιδιά, τι γίνεται τώρα, ναι, στην Ελλάδα. Εσείς που αγχώνεστε, μην δείτε Καρχαρία το καλοκαίρι και σε τσιμπήσει το παπουδάκι.
1: Εγώ
0: που δεν θα σου το τσιμπήσει, θα σου το κατασπαράξει.
1: Θα σας το φάει καλέ το παπουδάκι, τι θα σας τσιμπήσει.
0: Στην Κάρπαθο βρίσκουν Καρχαρίες πάντως, να ξέρεις.
1: Ποια και... Κάρπαθο, παιδί μου, παντού πάνε οι Καρχαρίες.
0: Παντού
1: πάνε. Οριακά στις πισίνες δεν έχουν μπει.
0: Σου λέει, εντοπίζονται. Εντοπίζονται Καρχαρίες στην Ελλάδα. Στο Ιόνιο Πέλαγος έχουν εντοπιστεί αρκετοί. Στο
1: Μακριά είναι αυτό,
0: κόλπο,
1: δεν πειράζει.
0: Στο Σαρονικό Αργύρι.
1: Δίπλα, εδώ είναι ο Σαρονικός.
0: Στο Παγασιτικό.
1: Παγασιτικός που είναι, Πελοπόννησο κάτω.
0: Νόμιζα ότι ήταν εκτός Ελλάδας, ναι, Παγασιτικός. Ναι. Στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Αυτό, εκεί έχει ζεστά νερά, γι' αυτό πάνε.
0: Στα Δωδεκάνησα, νότια της Κρήτης.
1: Πουθενά δεν μπορούμε να πάμε.
0: Μπορούμε να. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει να έχει Καρχαρία η θάλασσα, γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Μπαίνει τώρα, εγώ που πάω με τη βάρκα του πατέρα μου, ας πούμε, στην Κάρπαθο, που, ναι, πηγαίνουμε μέσα στα βαθιά, ναι, την οδικό, και εγώ να ξέρει τη βάρκα. Είμαι πολύ καλή οδηγός.
1: Δεν με ενδιαφέρει για τους Καρχαρίες.
0: Ναι, και είσαι εκεί πέρα τώρα μέσα μια βαρκούλα, μια σταλιά, πέντε άτομα και λε, αχ, θα έρθει από εδώ Καρχαρία. Τα καλαμάρια να με φάνε. Ποιος θα έρθει? Οπότε οδηγείς λίγο σαν να παίζεις σε ταινία.
1: Προτιμώ να σε φάει ο Καρχαρίας, να μην μείνει τίποτα. Το καλαμάρι μπορεί να σωθεί.
0: Αργύρι, τα καλαμάρια τα άγρια στην Κάρπαθο σου τορκίζομαι, σε κατεβάζουν πιο γρήγορα από τον Καρχαρία.
1: Τόσο μεγάλα.
0: Να πέσεις μέσα στα νερά, στα καλαμάρια, θα ξεφανιστεί σε δύο δευτερόλεπτα.
1: Τα καλαμάρια δεν είναι σακροφάγα.
0: Τα συγκεκριμένα είναι. Όχι, τι δεν είναι μόνο.
1: Τι καλαμάρια έχετε εκεί στην Κάρπαθο, κάτι που τρώνε ανθρώπους.
0: Το οποίο λάστιχο μετά γίνεται, άμα πας να το μαγειρέψεις, άστο, αλλά για κάποιο λόγο τα τρώμε. Δεν ξέρω γιατί. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και

0: Στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
0: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
2: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέπει τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Και παρέα με τη Lady Gaga για τον Bradley Cooper.
0: Shallow. Και έτσι κάπως περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και παρέα με το Day Fiber φυσικά, γιατί θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα και περιμένω απάντηση. Σήμερα πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Θα έρθω και θα απαντήσω εγώ ίδιος και θα σας πω ναι. Και ναι, μόνο με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό πρόσιτο ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, σαλαλαλαλα. Κοίταξε, 22 βαθμούς Κελσίου έχει έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Καθαρός είναι ακόμα ο ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αλλά από το μεσημέρι και μετά, έτσι 12-1 η ώρα σου λέει, κάτι νεφοσούλες σαν εχθές τα απόγευμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το σουκού θα έχει ήλιο ή θα έχει συννεφιές? Αυτό αν μπορείς μια γρήγορη να το τσεκάρεις, λοιπόν, γιατί θέλω να πω για κάνα μπάνιο.
0: Λοιπόν, σουκού θα έχει... σουκού το Σάββατο θα είναι σαν... θα έχει ήλιο. Την Κυριακή θα έχει λέλαπα.
1: Λέλαπα,
0: λέλαπα. 31 βαθμούς Κελσίου θα έχει την Κυριακή. Δεν θα το κάνω, όχι.
1: Τι?
0: Τίποτα, πες την κίνηση.
1: Ήθελες κάτι μεγάλο ή κάτι μικρό?
0: Άστο, τι
1: ήθελες? Κάτι μικρό, τσίχο, κάτι μεγαλούτσικο.
0: Πολλά θέλω.
1: Λοιπόν, τι κάνω, την κίνηση, μάλιστα.
0: Την κίνηση, ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά μου ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους παλεύεται. Όχι ψέματα, από πριν ήταν. Λοιπόν, άκου τώρα, Κηφισός, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και η άνοδος και η κάθοδος είναι χάλια. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι ψηλοφτάνει. Όπως και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωση είναι στα δύσκολά του. Να σας πω επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Καϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κηφισίας, μια χαρά. Παλεύετε. Λίγο στην κάθοδο θα βρείτε Κηφισούλα στο ύψος του γύρω στις Νέες Φιλοθέης και στην άνοδο θα βρείτε εκεί στο Χαλάνδρι. Επίσης, εντάξει, κέντρο Αρδιτού, όλη η Αρδιτού είναι πίχτρα στην άνοδό της.
0: Ναι.
1: Βασιλής Σοφίας η άνοδός είναι επίσης πίχτρα. Κυλοφόρος Συγκρού η άνοδός της από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο έχει κινησούλα. Κατά τα άλλα όμως, παιδιά, δεν πτωούμαστε. Όσες ώρες και να είμαστε στα μάξι, σκεφτείτε ότι είναι καλοκαίρι και θα μαυρίζουμε. Βάλτε το μαγιό μέσα στα μάξι για να μαυρίσετε και ομοιόμορφα και θα είστε μια χαρά, σας το λέω.
0: Μα τι ομοιόμορφα, από την έξω μεριά θα μαυρίζει. Αφού
1: όχι,
0: το χέρι
1: όχι, όχι. Μπορείς μετά να κάθεις στην άλλη πλευρά του.
0: Και το δηλαδή... τιμόνι τι θα το βάλω στο πορπαγκάζ?
1: Να σου έλεγα που να το βάλεις, αλλά έχει χάρη τώρα.
0: Πάλι εγώ θα την πληρώσω.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα που ακούμε Michael Jackson, άσχετο τελείως αυτό που μου ήρθε στο μυαλό,
1: ναι,
0: είναι ότι σήμερα έχουμε 5 Ιουνίου. Γιατί ήταν να είναι 5 Ιουνίου.
1: Ήταν να είναι.
0: Η συναυλία του Harry Styles που στείλαμε στο Άμστερνταμ με τους τυχερούς ακροατές.
1: Σήμερα.
0: Και ζηλεύω! Γιατί βλέπω συνέχεια τα live του Harry Styles στο TikTok. Που
1: ποια
0: τα κάνει
1: έχει κερδίσει
0: stream.
1: Εδώ το Harry Styles.
0: Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
1: Σαν δεν τρέπεται που δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει ότι παιδιά φεύγω.
0: Αγάπη μου, είναι στο Άμστερνταμ αυτή τη στιγμή και κάνει ζωάρα. Δεν θα σκεφτεί εμάς τώρα να μας πει ότι φεύγει.
1: Ποιο την έστειλε στο Άμστερνταμ.
0: Όχι, σε 92,9, αλλά αυτό θα πει αχαριστή.
1: Βρείτε μου το τηλέφωνο τη τώρα, την πάρω τηλέφωνο. Να μας πάρει τη Δευτέρα, να μας πει πώς ήτανε.
0: Ζηλεύω.
1: Πότε γυρνάει, τη στείλαμε καμιά 15 μέρες. Τη στείλαμε, πόσο τη στείλαμε.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο κάναμε, γιατί εμείς εδώ στο 92,9 εκεί μόνο αυτά κάνουμε. Τέλος πάντων, ζηλεύω. Αυτό θέλω να πω. Ζηλεύω, ρε.
2: Να είναι καλά η γυναίκα, μην τη γλωσσοφάμε κιόλας, να το χαρεί.
0: Να περάσει, να το χαρεί το Χάρη. Θέλω πάρα πολύ να τον δω το Harry Styles live και πιστεύω. Και να, μπροστά μου ο Θεός, μάρτης μου,
1: από
0: ότι αν με γνωρίσει. Τέλος πάντων τώρα, λόγω τη συζήτηση.
2: Λόγω τη ημέρα.
0: Αν με συναντήσει ο Χάρη, πιστεύω θα με ερωτευτεί παράφορα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι με ζώε ή με ζώε, ένα και ένα κάνουν δύο. Επίσης είμαι και πιο αστεία. Και κάνω πολύ ωραίο μασάζ, να ξέρεις. Θες να σου κάνω ωραίο μασάζ.
1: Όχι, μη μου το φυλάει αυτό και ο Θεός, Παναγία μου.
0: Αργύρη, σου το ορκίζω. Με κάνω στην κλειό.
1: Μπράβο, στην κλειό κάνεις, εμένα όχι.
0: Θα αλλάξει η ζωή σου.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Σου το ορκίζομαι.
1: Δεν θέλω, αγάπη μου γλυκιά. Κράτα τις δυνάμεις σου για τους φίλους σου, τους άλλους. Εμένα, άσε μη σου.
0: Θα βάλω και αγώνα όμως.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Imagine
1: αυτό
0: Dragon.
1: Τον αγώνα φοβάμαι που θα βάλεις. Πήγε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss. Give me, give me, give me some.

0: Θέλω μία μέρα να αφήσω ανοιχτά τα μικρόφωνα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται.
1: Καλό θα ήταν όχι.
0: Καλό θα ήταν
1: για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, γιατί μετά φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε εδώ.
0: Τίποτα, είπα ότι κάνω πολύ ωραίο μασάζ, εκεί θα καταλήξω.
1: Πάμε για έρευνα.
0: Πάμε στην έρευνα, ναι.
1: Μουντιάλ 2026. Πώς η παρακολούθηση των αγώνων μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή? Στο θέμα μας είμαστε δηλαδή.
0: Μπορεί να την επηρεάσει.
1: Με ένα άλλο τρόπο.
0: Επηρεάζεται, να ξέρεις, και είναι πολλοί παράγοντες.
1: Αρέσει, δεν το πιστεύω πραγματικά. Γιατί όντως λέει αυτή η έρευνα ότι οι αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων φαίνεται πως έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κρεβάτι, παρακαλώ.
0: Αϊπνία, αλκοόλ, που η κατανάλωση αλκοόλ σε δυσκολεύει και στον ύπνο και στις υπόλοιπες λειτουργίες, οι οποίες βοηθούν για το να γίνει το κοκό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το κοκό θες να το φας μόνος σου. Βλέπεις το μουντιάλ και το τρως το κοκό μόνος σου. Και ο άλλος δίπλα περιμένει οι άλλοι. Κατάλαβες?
0: Όχι, σου, ναι.
1: Λίγο κοκό κι αυτό.
0: Γιατί ο άλλος μετά δεν έχει όρεξη. Άμα έχει χάσει η ομάδα, ειδικά που είναι όλοι υποστηρίζουν κάτι
1: αυτό. Επίσης, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το κοκό συντονίζεται με το μουντιάλ. Πραγματικά. Εντάξει, πες η ομάδα σου δεν πάει καλά. Και τι έγινε?
0: Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ πάει, δεν πάει καλά.
1: Ίσα-ίσα.
0: Να...
1: Εκεί δεν έχεις μια υπογλυκαιμία να φας ένα κοκό.
0: Αυτό. Εκεί θες να αλλάξουν και οι ρόλοι, ρε παιδί μου.
1: Έλα.
0: Εκεί αλλάζουν οι ρόλοι. Αν έχει χάσει η ομάδα σου, έχεις άλλο ρόλο. Αν έχει κερδίσει η ομάδα σου, δεν σε πειράζει.
1: Θα ήθελα κάπου εδώ να με ενημερώσει ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που παίζει.
0: Μέλανι Φιώνα.
1: Μέλανι Φιώνα. Πολύ ωραίο.

0: 9:26 και είναι μια καλή ώρα εδώ στο Kiss 92,9 για να σας πω, αφού κάνατε follow στο Instagram του Kiss 92,9, να τρέξετε τώρα στο site του Kiss.
1: Στο site του Kiss 929.gr, γιατί εκεί, παιδιά μου, γίνονται τα καλύτερα. Και συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο site του Kiss 929, ο Kiss μαζί με το Versus Travel θα σε στείλουν στη Λισαβόνα για 3 ολόκληρες ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd.
0: Σήμερα η παίκτρια που κέρδισε το Harry Styles είναι στο Άμστερνταμ και θα τον δεις σε λίγες ώρες.
1: Ζηλεύω πάρα πολύ, μην μου το θυμίζεις. Kiss World Concerts, λοιπόν, 2026, The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιατί ο νικητής θα κερδίσει, ακούστε τώρα, παιδιά, αεροπορικά εισιτήρια, αλέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα. Δεν θα σας στείλουμε μόνοι σας, μαγκουφάνες. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Δεν θα σας κόψει λόρδα δηλαδή το πρωί. Και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Δεν θα πάτε και θα παρακαλάτε απ' έξω να σας αφήσουν να μπείτε μέσα.
1: Θα
0: όλα τα έχουμε
1: φροντίσει. Και θα πει: Let them in, they're from kiss929.gr.
0: Οριακά αυτό δεν έχουμε κανονίσει.
1: Αυτό δεν έχουμε κανονίσει.
0: Αυτό είναι στο χέρι σας εκεί μετά.
1: Μπείτε στο site του kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Σαγηνέψτε τον.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έτσι, με τραγουδάρες συνεχίζεται η πορεία της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, θέλω να έχετε το νου σας, γιατί σε πολύ λίγο θα δούμε τις αστρολογικές προβλέψεις, γιατί είναι περίεργες μέρες αυτές.
1: Είναι πολύ περίεργες.
0: Πολύ σουσού, πολύ μουμού, πολύ παρασκήνιο, πολύ
1: πράγμα.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχω μαζέψει εδώ πληροφορίες στις πόλεις για κάθε ζωδιάκι ξεχωριστά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε, κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες, και σας έλεγα προηγουμένως ότι είναι περίεργες μέρες. Το λέγανε και τα ζωδιάκια. Χθες, προχθές ήταν όλο παρασκήνιο, όλο από εδώ, από εκεί. Σήμερα όμως Παρασκευή φαίνει πιο ευχάριστο και κοινωνικό κλίμα.
1: Και θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρώτα θέλουμε να μάθουμε.
0: Γι' αυτό σας λέω. Έρχονται ωραία πράγματα. Σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι, ε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι κατά μέσο όρο τα μωρά χαμογελούν 200 φορές την ημέρα, οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα και οι άνδρες μόνο 8 φορές την ημέρα?
1: Μου φαίνεται λογικό βέβαια στη δική μου. Α, εγώ όλη μέρα χαμογελάω.
0: Τι σημαίνει
1: παράλληλα
0: αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι οι άνδρες είμαστε κακοχάμπαροι.
1: Ξινιόλες, παιδάκι μου.
0: Οι έρευνες λοιπόν έχουν συνδέσει το χαμόγελο με την αυτοπεποίθηση, την ασφάλεια, την οικονομική και συναισθηματική, αλλά και την υγεία. Οι ίδιες έρευνες δε έχουν δείξει πως ένα μωρό χαμογελάει κατά μέσο όρο 200 φορές τη μέρα, ενώ στην ενήλικη ζωή οι γυναίκες χαμογελούν κατά μέσο όρο 62 φορές τη μέρα, ενώ οι άνδρες 8 φορές τη μέρα.
1: Δεν είναι αληθινό το χαμόγελο τις 62 φορές. Είναι αυτό που σου λένε χαμογέλα λίγο. Χαμογέλα λίγο και χαμογελά. Και από μέσα κλαίμε.
0: Τα παιδιά όμως χαμογελούν ασταμάτητα, ενώ οι ενήλικες περιορίζουν τις εκφράσεις τους λόγω καθημερινότητας και άγχους. Παράλληλα όμως, οι κοινωνικές προσδοκίες κάνουν τις γυναίκες να χαμογελούν συχνότερα από τους άντρες, οι οποίοι μάλιστα συνδέουν τη σοβαρότητα με το συνδέουν με σοβαρότητα και δύναμη. Άκου τώρα
1: κόμπλεξ. Άντε καλέ, ο άντρας που χαμογελά είναι ο πιο όμορφος άντρας.
0: Αν το χαμόγελο λοιπόν μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ελεύθεροι, και αν είναι όντως αυτό που επιζητάμε, η περισσότερη ελευθερία να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε για να αισθανόμαστε, τότε είναι απαραίτητο για όλους. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν ότι γεννιόμαστε και σαν μωράκια είμαστε χαρούμενα και ευτυχισμένα έτσι αγνά και έτσι χωρίς κανένα λόγο, και όσο μεγαλώνουμε η ζωή έρχεται και μας κάνει.
1: Η κοινωνία βασικά τώρα, μην τα συζητάμε, αλλά να σου πω κάτι Αργύρι μου, ρίξε με ένα χαμόγελο έτσι να μου φτιάξει μέρα.
0: Δεν μπορώ.
1: Ρίξε
0: θέλω,
1: με ένα χαμόγελο.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα, εγώ χαμογελάω.
0: Δεν μου βγαίνει. Είναι ψεύτικο το χαμόγελο που μου κάνεις.
1: Κούκλος είσαι πανέμορφος, αγόρι μου, έτσι να σε βλέπω πάντα να χαμογελάς.
0: Σταμάτα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και ήρθε η ώρα λοιπόν να αναλύσουμε γενικά τις ενέργειες και τα ζώδια και τα μελούμενα, όλα που μας προμηνύουν έτσι για αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για αυτή τη μέρα σήμερα την Παρασκευή, γιατί σας έλεγα ότι έτσι ένα πιο ευχάριστο κοινωνικό κλίμα έτσι αιωρείται στην ατμόσφαιρα, με παρέα με συζητήσεις και μικρές χαρές που αλλάζουν τη διάθεση. Συγκεκριμένα ξεκινάμε με τον Κριό. Η Παρασκευή, γλυκέ μου Κριέ, σε βρίσκει σε μια πιο συγκροτημένη αλλά εσωτερικά ανήσυχη κατάσταση, καθώς η Σελήνη στον Υδροχό ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων σου και σε οθεί να δεις πιο ψύχραμα τις κινήσεις σου.
1: Ταύρε μου, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με στρατηγική και όχι με συναισθηματικές αντιδράσεις.
0: Δίδυμέ μου καλέ, και να τα ακούω κι εγώ, η Σελήνη στον Υδροχό μας ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο σου, λέει, στο ζώδιο μας το βράδυ, παίρνοντά μας διάβγεια και ευκαιρίες εξέλιξης. Σήμερα, λέει, μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς το στόχο που έχουμε καιρό στο μυαλό μας.
1: Ξέρω ήδη τι θα κάνεις σήμερα. Καρκίνε μου, η Παρασκευή σε οδηγεί σε πιο εσωτερικές διεργασίες, καθώς η Σελήνη αγγίζει βαθύτερους τομείς σου και σε κάνει επεξεργάζεσαι σκέψεις και συναισθήματα.
0: Λιονταράκι μου καλό, νιώθεις μια έντονη ανάγκη να απομακρυνθείς από πιέσεις και να δεις πιο αντικειμενικά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις σου, καθώς η Σελήνη στον Υδροχό σου, λέει, απέναντί σου είναι αυτή, φέρνει καθρέφτισμα καταστάσεων.
1: Παρθένε μου, εσύ εστιάζεις περισσότερο στην καθημερινότητά σου και στις πρακτικές υποχρεώσεις σου, με τη Σελήνη στον Υδροχό να σε οθεί να οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμά σου.
0: Τι λες, ζυγέ μου, το εξάγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα σε βοηθά να σταθεροποιήσει συναισθηματικές ή δημιουργικές υποθέσεις.
1: Σκορπιέ μου, πάρε το κεντρί σου και άκουμε καλά. Σήμερα Παρασκευή, σκέφτεσαι περισσότερο, στρέφεσαι περισσότερο στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου ισορροπία, καθώς η Σελήνη στον Υδροχό αγγίζει το πιο προσωπικό σου τομέα.
0: Φίλε το ξότι, η Σελήνη στον Υδροχό ανοίγει δρόμους για συναντήσεις, συζητήσεις και μετακινήσεις που αλλάζουν τη ροή της σκέψης σου.
1: Εγώ κεράκι μου, σήμερα Παρασκευή, η Σελήνη στον Υδροχό στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα και πρακτικές εκκρεμότητες, ζητώντας σου να κινηθείς ευέλικτα, πιο ευέλικτα από ό,τι συνήθως.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, με τη Σελήνη στο ζώδιό σας σήμερα, η Παρασκευή σας βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σας δίνει έντονη ανάγκη για ελευθερία, για προσωπική έκφραση. Το απόγευμα όμως, το εξάγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις στόχους και να δεις πιο ρεαλιστικά τις ευθύνες σου.
1: Ψαράκια μου, η Παρασκευή σας βρίσκει πιο εσωστρεφή και παρατηρητικά, καθώς η Σελήνη στον Υδροχό σας ενεργοποιεί στον τομέα του υποσυνείδητου και σας καλεί να κινηθείτε πιο διακριτικά.
0: Τώρα, αν σας ρώταγα, εσείς τι καταλάβατε από όλα αυτά?
1: Ότι η Σελήνη στον Υδροχό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92.

0: Λοιπόν, καλά μου πλάσματα και όμορφα, αυτό ήταν και για σήμερα. Σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο για να μπει έτσι κλωτσώντας την πόρτα.
1: Υπέρλαμπρη, μαυρισμένη και γαζελίσια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Για να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά έχει να σας δώσει το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Όπως επίσης και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στις 5 άλλο ένα Kiss Fuel Pass.
1: Τι ωραία ρε παιδιά που δίνουμε εδώ πέρα ολοδώρα. Ολοδώρα δίνουμε.
0: Ολοδώρα και λεφτά. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο είναι εκεί μπροστά μας και περιμένει να το αδράξουμε και να το ξεζουμίσουμε κυριολεκτικά. Καλό καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο. Επομένως, κάντε όνειρα και σχέδια. Βγείτε έξω να πάρετε βιταμίνη D. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, το γνωστό, το αγαπησιάρικο, εδώ Δευτέρα πρωί στις 7 η ώρα. Νταν. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέκε.
0: Είναι το breakfast show που δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να μας σας κρατάει την καλύτερη δυνατή παρέα με τις πιο μέντες του να επιτυχείς.
1: Εντάξει, όχι όλη τη μέρα, είπαμε. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Φιλάκια πολλά! Kiss Breakfast
0: Show. Best of. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά κάθε πρωί.
0: Σταμάτα, βρε κόλακα.
1: Αχ, βρε Βασίλη, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά, η αλήθεια είναι.
0: Έχεις να μας πεις κανένα έτσι έξυπνο tip?
2: Κοίτα, ένα πολύ που χρησιμοποιούμε συχνά εμείς με λόγω των παιδιών, ναι, είναι το γάλα, ναι, το μελάνι στα ρούχα. Όπου λερώνονται με μελάνι, από στυλό, ναι, με γάλα, αν ρίξεις πάνω και το τρίψεις πριν το βάλεις στο πλυντήριο, φεύγει, εξαφανίζεται το μελάνι.
0: Λες, παιδί μου.
1: Φυτικό ή αγελάδας?
2: Έχω δοκιμάσει μόνο αγελάδας, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι όλα θα δουλέψουν.
0: Εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη, γιατί ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια, στο δημοτικό, που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Αλήθεια, σου ορκίζομαι.
1: Είχα μια καθηγήτρια στη σχολή, η οποία με έστειλε να πάω να της πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν.
0: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Kiss εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
3: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
0: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
3: Κόκκινο με κίτρινο.
0: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
3: Η Σύρος.
0: Από ποια μακεδονική πόλη κατάγεται το παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό ταψιού Ρεβανί?
3: Βέρεια.
0: Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε την Αμερική το 1492?
3: Ο Χριστόφορος Κολόμβος.
0: Πόσο κάνει 95 και 45? Ποιος διάσημος υπερήρωας κρύβεται πίσω από την πραγματική ταυτότητα του Μπρους Γουέιν? Γιατί
1: το σήμα σου, ρε
3: σήμα.
0: Το σήμα σου, γαμού του μου.
3: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο, κοριτσάκι μου, δεν πειράζει. Και παιδιά, είχαμε ακούσει για βιβλική καταστροφή. Τώρα θα μιλήσουμε για βιβλική διατροφή. Επιτρέπεται το κρέας, αλλά μόνο όσα έχουν οπλές. Επίσης, λέει, από τα θαλασσινά επιτρέπονται μόνο τα ψάρια που διαθέτουν λέπια.
1: Απαγορεύονται. Άρα,
0: δηλαδή,
1: όχι τα μαλάκια.
0: Οστρακοδίδι, καραβίδες, γαρίδες, καλαμάρια και αυτά απαγορεύονται. Επιτρέπονται τα περισσότερα πουλιά, αλλά κυρίως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και η πάπια. Ενώ αποφεύγονται τα πουλιά αρπακτικά. Και τα πτωματοφάγα. Δηλαδή, αετό και γήπαν απαγορεύεται. Δεν κάνει να φας.
1: Ότι γενικά δεν κάνει να φας αετό, ρε. Ο αετός δεν τρώγεται, καταρχάς είναι στυφός. Θέλω να σου πω ότι αυτά που λέει αυτή η διατροφή, νιώθω κάπου όπα. Δηλαδή.
0: Μόνο τα γουρουνάκια έχουν γλιτώσει από
1: τα
0: αυτή τη διατροφή.
1: Τα γουρουνάκια έχουν, το κατσίκι τη σου φταίει.
0: Και οι αμοιβάδες.
1: Και αμοιβάδες. Τα μαλάκια. Εγώ άστα τα μαλάκια σου.
0: Ανακατεμένα.
1: Θες να σου κάνω ωραίο μασάζ?
0: Όχι, μη μου το φυλάει αυτό και ο Θεός, Παναγία μου.
1: Αργύρι, σου το ορκίζω. Με κάνω στην κλειό.
0: Μπράβο, στην κλειό κάνεις, εμένα όχι.
1: Θα αλλάξει η ζωή σου.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Σου το ορκίζομαι.
0: Δεν θέλω, αγάπη μου γλυκιά. Κράτα τις δυνάμεις σου για τους φίλους σου, τους άλλους. Εμένα, άσε μη σου.
1: Θα βάλω και αγώνα όμως.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Imagine
0: αυτό
1: Dragon.
0: Τον αγώνα φοβάμαι που θα βάλεις. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ανεβαίνει η ένταση στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού σήμερα μετά από τον πρώτο αγώνα θρίλερ που ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά επικρατώντας με 82-76. Συνεχίζεται η προθέρμανση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με ενδιαφέρουσες φιλικές αναμετρήσεις ανάμεσα σε Τσεχία, Γουατεμάλα, Μεξικό, Σερβία, Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο αλλά και Ουγγαρία, Φινλανδία. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κλασική πίστα του Μονακό για τη Φόρμουλα 1. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες του Κίμι Αντωνέλη, που ηγείται της βαθμολογίας των οδηγών, με Mercedes περιμένουμε να δούμε αν θα τον πλησιάσει ο δεύτερος Lewis Hamilton ή θα μειώσει τη διαφορά ο Max Verstappen.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
14: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
18: Όλα να ρωτήσω.
6: Όχι, για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τι άκουσα γιατί χάρισα τα παιδιά. Έτρεχα και μου έκανα ότι και σήμερα.
8: Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Βενεζουέλα?
6: Πού να ξέρει, επόμενη.
17: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχε άγχο.
8: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσε.
6: Απ' την αρχή σα το είπα.
16: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.
18: Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σήμερα η πιο αισιόδοξη ημέρα της εβδομάδας μόλις ξεκίνησε, γιατί ό,τι και αν συμβεί στο τέλος ημέρας, παιδιά, σε περιμένει ένα ολόκληρο Σαββατοκυριακό. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στα 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to Now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Πάμε να γεμίσουμε την κούπα με καφέ, να δυναμώσουμε έτσι την ένταση. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας ακρόαση, παιδιά.

Bruno Mars, I just might. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss at Work. 90's to now, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ πολύ δυνατά και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 και 4. Και ας βγούμε λίγο έξω στους δρόμους που με σημαντικές καθυστερήσεις έχει ξεκινήσει και η σημερινή ημέρα. Από νωρίς το πρωί τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην άνοδο οι καθυστερήσεις είναι από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος εκεί, από το Ήλιον έως και το Περιστέρι. Επίσης έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη της τροχέας, στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά. Συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Και επίσης στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, και στο 20 λεπτό θα κολλήσετε στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λοιπόν, τώρα εμείς σε λίγο σας έρχεται το Kiss Fuel Pass από 92,9 Kiss και την Ελίν. Τώρα όμως έρχονται για εσάς James Getting Away With It, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss at Work με όλες τις 90s του Now επιτυχίες. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε αυτό το κορίτσι που είναι κολλημένο στην Ποσειδόνος, που είναι ένα κορίτσι φωτιά, ένα κορίτσι στη Λάρα, ένα κορίτσι που λατρεύει το Παρίσι. Δεν με αφήνει να πω το όνομά της, είναι φίλη μου, είναι πιστή ακροάτρια εδώ του Kiss. Σου στέλνω ένα γλυκό φιλί μεγάλο και θα σε δω, ελπίζω, σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα στο Viber του Kiss 6942-929-929. Περιμένω και τις δικές σας καλημέρες. Και τώρα, παιδιά, κάπου εδώ είναι η ώρα που παίζουμε για το πιο ωραίο δώρο της καθημερινότητας. Κάθε μέρα, λοιπόν, στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελίν σας χαρίζουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Και τώρα θέλω να πάμε να ακούσουμε μαζί παρέα τους τρεις τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε και κάπως έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Για ακούστε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 0, 0, 6.
0: Για τσεκάρετε λοιπόν την πινακίδα σας και αν τελειώνει σε 006, περιμένω τηλέφωνο στο 210-85.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά που ξεκινούν αμέσως τώρα. Και θέλω να, πρέπει οι προϋποθέσεις είναι να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να σας ανήκει. Λοιπόν, 5 λεπτά έχουν ήδη ξεκινήσει και μετρούν αντίστροφα και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με Ace of Base, All That She Wants, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα σε όλους και πάλι είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Και πάμε να ακούσουμε ποιον έχω στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Είσαι ο Παρασκευάς.
1: Ναι.
0: Πώς είσαι, Παρασκευά μου? Πιστεύω πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Ναι, όντως.
0: Όντως. Λοιπόν, ο Παρασκευάς, παιδιά, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, είναι ο σημερινός μας νικητής για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλην, για να έτσι η πινακίδα σου τελειώνει σε
1: 006.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε πετυχαίνω αυτή τη στιγμή? Πού είσαι, στον δρόμο, είσαι στη δουλειά?
1: Όχι, στη δουλειά μου, Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, μας ακούσα από Ηλιούπολη. Σου κρατάμε καλή παρέα?
1: Ίσως είμαι ο πιο φανατικός ακροατής του Kiss. Έχω χάσει την πρώτη μέρα που ανοίξατε. Από τη δεύτερη μέρα ακούω ανελιπώς, με εξαίρεση τις διακοπές μου.
0: Είσαι φοβερός τώρα, έτσι? Μου λες, εντάξει, αυτό
1: δηλαδή είμαι... για δεκαετίες.
0: Εμένα, με ανεβάζουν εμένα κάτι τέτοια, αυτούς τους ακροατές? Εγώ αυτούς τους ακροατές θέλω. Λοιπόν, πες μου λίγο το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε σήμερα όταν άκουσες τους αριθμούς που ανακοίνωσα και λες, εντάξει, ήρθε η μέρα μου, είναι αυτή, είναι
1: ότι... Ναι, έσκαγε 009, 004, 008, έχουν σκάσει όλα τα 00 και έλειπε το 6. Δύο χρόνια τώρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του Παρασκευά να κερδίσει έτσι το Kiss Fuel Pass, να είσαι πάντα τόσο τυχερός, να συνεχίσει να ακούσει Kiss. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να σου κρατάμε έτσι πολύ ωραία, να συνεχίσουμε να σου κρατάμε πολύ ωραία παρέα.
1: Για πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Επίσης.
0: Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, εδώ κάθε πρωί στις 9 και στις 5 το απόγευμα, στις 9 όχι, στις 10 και στις 5 το απόγευμα, γεμίζουμε καύσιμα. Λοιπόν, η Ελλην φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων, Unleaded Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυδη βενζίνη από την Ελλην, για κορυφές επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων, πάντα, πάντα με την αξιοπιστία της Ελλην.

Είστε συντονισμένοι στον Kiss 929. Μαζί ακούμε όλες τις 99 επιτυχίες που αγαπάμε. Και για ετοιμαστείτε τώρα για το απόλυτο live. Ο Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις το The Weeknd Live στο εκρηκτικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Ο μεγάλος νικητής. Λοιπόν, θέλω προσοχή να δείτε τι κερδίζετε. Να ακούσετε, μάλλον, τι κερδίζετε. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με βαλίτσα και χειραποσκευή. 3 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία, όλα πληρωμένα και κερασμένα από τον Kiss. Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει έτσι περισσότερο με βίντεο κλιπ του The Weeknd, παιδιά. Εμείς συνεχίζουμε με Νταμιάνο Νταβίτ, The First Time, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και στο Kiss at Work.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: 11 η ώρα και νομίζω ότι σήμερα όλοι έχουμε το ίδιο βλέμμα, παιδιά. Ξέρετε, αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που είναι σωματικά στη δουλειά, αλλά ψυχολογικά βρίσκεται ήδη κάπου ανάμεσα σε παραλία, σε καφέ και σε βόλτες του Σαββατοκύριακου. Είστε πάντα στο 92,9 και είσαι όμως είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και συνεχίζουμε με back to back 90s του Νέα Επιτυχίες. Η δεύτερη ώρα του Kiss at Work ξεκινάει με Katy Perry και I Kissed a Girl.

Britney Spears, Oops, I did it again, Kiss at Work, πάντα στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω, να σας θυμίσω πως σας απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή. Στην εκπομπή του αγαπημένου μας Κώστα Σιτόπουλου, κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντησούλες από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από μία κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα. Το κάνουμε αυτό για να τις έχετε έτσι πιο φρέσκες, να είστε πανέτοιμοι και να είστε ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ το λεπτό. Χθες δώσαμε, παιδιά, ακόμα ένα χιλιάρικο, οπότε σας θέλω έτσι μάχημους για τη Δευτέρα, έτσι να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Σε λίγο λοιπόν μιλάμε για το πώς μπορεί να φθαρεί μία σχέση χωρίς καν να το καταλάβουμε. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε εμείς Jennifer Lopez, On The Floor, στο 92,9 Kiss.

0: Relax, take it easy. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και ξέρετε ποιο είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τα ζευγάρια χωρίς καν να το καταλάβουν? Η αρνητικότητα στην καθημερινότητα, παιδιά. Υπάρχουν 5 συμπεριφορές που μπορούν σιγά σιγά έτσι να φθείρουν ακόμα και μια πάρα πολύ καλή σχέση που έχετε με τον σύντροφό σας. Η συνεχής κριτική, λοιπόν, η γκρίνια για τα πάντα, δεν το μπορώ καθόλου αυτό, η εστίαση μόνο στα αρνητικά, η έλλειψη ευγνωμοσύνης και η συνήθεια να θεωρούμε τον άλλον δεδομένο. Αχ, αυτό, παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην θεωρείς τον άλλον δεδομένο. Οι ψυχολόγοι, λοιπόν, εξηγούν ότι όταν το αρνητικό σχόλιο γίνεται πιο συχνό από το θετικό, δημιουργείται έτσι απόσταση, μειώνεται η επικοινωνία και τελικά χάνεται η σύνδεση ανάμεσα στους δύο ανθρώπους. Και κάπου εδώ έρχεται μια πάρα πολύ απλή υπενθύμηση. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά ένα ευχαριστώ, ένα κοπλιμέντο ή μια καλή κουβέντα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη έτσι διαφορά από όσο νομίζουμε. Οπότε σήμερα για δοκιμάστε κάτι διαφορετικό. Αντί να εστιάσετε σε κάτι αρνητικό, σε κάτι που σας ενοχλεί, πείτε στον άνθρωπό σας κάτι που εκτιμάτε σε εκείνον. Μπορεί να αλλάξει όλη η μέρα σας. Όχι μπορεί, είμαι σίγουρη ότι θα αλλάξει όλη η μέρα σας. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό break και επανέρχομαι με περισσότερες 90s του νέα επιτυχίες που αλλού φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το
13: αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
16: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

90 στην επιτυχία 92,9. Κις καλημέρα σε όλους. Μουαλολιτά, εγώ αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στις δύο τρελές μου φίλες που μας ακούνε τώρα από Τίνος, το Βορέα Τίνος. Μαρία Ελένη, για εσάς αυτό. Εντάξει, το ξέρω, θα θέλατε να το αφιερώσετε μία στην άλλη, αλλά το αφιερώνω εγώ για εσάς. Λοιπόν, το ξέρατε παιδιά ότι ο Ακύλας απέκτησε το δικό του meal στα McDonald's? Το νέο Ακύλας meal έχει κυκλοφορήσει και ακούγεται σαν το απόλυτο comfort combo. Ακούστε τώρα προσεκτικά για να μας ανοίξει έτσι λίγο η όρεξη. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Η συνεργασία των McDonald's με τον Ακύλα έχει γίνει ήδη θέμα στα social media, με fans να ψάχνουν ήδη ποιο θα είναι το επόμενο viral order. Το Ακύλας meal θα το βρείτε αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και περισσότερα μπορείτε εσείς να μάθετε στο mcdonalds.gr. Συνεχίζουμε με Total Touch, Somebody Else Lover, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Η αποστολή ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται μάλλον, με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, παιδιά, πέρασε και μας άφησε έτσι μια φουλ καλοκαιρινή διάθεση και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ που κάναμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στο 92,9 Kiss. Να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να πάτε για κανένα μπανάκι, θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό από τη είδα. Και την Δευτέρα επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική, νέα διάθεση, νέους στόχους και νέο καλοκαιρινό κεφάλαιο. Καλό Σαββατοκύριακο από εμένα. Ακολουθεί η ρομαντική ψυχή του Kiss, η Μαρία Γεωργάκηνα. Να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδική Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Ανεβαίνει η ένταση στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού σήμερα μετά από τον πρώτο αγώνα θρίλερ που ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά επικρατώντας με 82-76. Συνεχίζεται η προθέρμανση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με ενδιαφέρουσες φιλικές αναμετρήσεις ανάμεσα σε Τσεχία, Γουατεμάλα, Μεξικό, Σερβία, Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο αλλά και Ουγγαρία, Φινλανδία. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κλασική πίστα του Μονακό για τη Φόρμουλα 1. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες του Κίμι Αντωνέλη, που ηγείται της βαθμολογίας των οδηγών, με Mercedes περιμένουμε να δούμε αν θα τον πλησιάσει ο δεύτερος Lewis Hamilton ή θα μειώσει τη διαφορά ο Max Verstappen.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
20: Ramsay.
21: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
20: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Ένα πολύ όμορφο πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει στο 92,9 εκεί. Μένει ένα χαμόγελο στα χείλη, γιατί, μπορεί ο καιρός να είναι κάπως τέλος πάντων αυτές τις δύο μέρες. Από αύριο και πάλι το καλοκαιράκι, το καταπληκτικό, να λιαστούμε, να ευχαριστηθούμε στις παραλίες. Αν όχι όλοι το Σάββατο, τουλάχιστον την Κυριακή, θα το ευχαριστηθούμε. Είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και εδώ θα ευχαριστηθούμε μέχρι τις 2 92,9 επιτυχίες. Μην ξεχάσω να σας πω φυσικά ότι έχω την καλύτερη παρέα και σήμερα μαζί μου, τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Και φυσικά, δεν θα σας ξεχάσω, σας έχω και διαγωνισμό και σήμερα. Έτσι, ένα ωραίο πουγκάκι με δύο προϊόντα να τα ευχαριστηθείτε. Η σωστή ερώτηση πριν ψάξεις τι να βάλεις στο πρόσωπό σου, ρώτα το γιατρό σου. Η απάντηση που θα πάρεις είναι Ζαρτό. Γιατί η σωστή φροντίδα αρχίζει από την σωστή ερώτηση. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Kings of Leon και You Somebody. Καλή διασκέδαση.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 εκείς και η εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας αναμάθημα σήμερα. Στα λατινικά λοιπόν τα θέματα κινήθηκαν σε γνώριμα και αναμενόμενα επίπεδα. Άντε να δούμε τώρα, και εγώ περιμένω την κόρη μου. Ενώ στην πληροφορική και τη χημεία η εικόνα ήταν πιο απαιτητική. Οι εκπαιδευτικοί τώρα εκτιμούν ότι τα φετινά θέματα στην πληροφορική ήταν πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Η χημεία παρουσίασε αυξημένες απαιτήσεις, όπως άκουσα και από συμμαθητές της κόρης μου, ότι και η βιολογία ήταν δυσκολούτσικη. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ιντιλά, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εν τω μεταξύ, θέλω να ρωτήσω τώρα, πόσο συχνά παίρνετε τη μαμά σας ένα τηλεφωνάκι? Γιατί, σύμφωνα τουλάχιστον με την επιστήμη, αυτές οι μικρές στιγμές επικοινωνίας μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικές από όσο νομίζουμε. Έρευνες δείχνουν ότι οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί και η συναισθηματική σύνδεση μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη μακροχρόνια υγεία, να μειώσουν το στρες και να συμβάλλουν ακόμη και στη μακροζωία, ειδικά όταν να μεγαλώνουμε. Η μελέτη του Πανεπιστημίου λοιπόν της Καλιφόρνια έδειξε ότι η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο προώρου θανάτου, ενώ η συχνή κοινωνική επαφή βοηθά σημαντικά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία. Για πολλές μητέρες λοιπόν, ο ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά τους δεν είναι απλώς μια ευχάριστη στιγμή. Τους προσφέρει αίσθημα ασφάλειας, χαράς και περισσότερα χρόνια από ό,τι φαίνεται.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον Τα πράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες! Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει!
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Unstoppable είναι και ο 92,9 Kiss, γιατί σας επιφυλάσσουμε ένα καλοκαίρι μαγικό. Ούτως ή άλλως σας έχουμε πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες, συναυλίες, ταξίδια, αλλά το Kiss World Concerts 2006 είναι μαγικό με τον The Weeknd, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στην Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Alere Tour, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 Kiss, μπαίνετε στο site γιατί θα είναι μαγικά. Ζηλεύω πάρα πολύ. Gangsta's Paradise από το παρελθόν, αμέσως τώρα δυναμώστε.

0: Καταπληκτικό Bad Bunny από τα τραγούδια που σας αρέσουν πάρα πολύ στον 92,9 Kiss, ο οποίος ζει ξανά μία από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας του, καθώς το Where She Goes ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη θέση του ως ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η αλήθεια είναι ότι αγάπαμε πολύ Bad Bunny στον 92,9 Kiss. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Απλά
5: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
16: Ωραία, φέρνω το τυρί.
2: Πού είναι οι βίδες, καλέ?
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
20: Άκουσα αρκετές.
19: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
20: Πας.
19: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
20: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και είπαμε, κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Όλη η παραγωγή του 92,9 Kiss για να σας βοηθήσουμε να τα κερδίσετε τα 1000 ευρώ. Θέλω να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 απαντήσεις θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από 1 κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα.

Bring me to life στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εν τω μεταξύ, αν πιάνετε τον εαυτό σας, παιδιά, να βλέπει για 10η φορά την αγαπημένη του σειρά ή να πατάει play στην ίδια ταινία ξανά και ξανά, να ξέρετε ότι σύμφωνα με ψυχολόγους, αυτή η συνήθεια μπορεί να κρύβει κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον από μια απλή προτίμηση. Οι έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι όταν παρακολουθούμε ξανά ένα γνώριμο πρόγραμμα, ο εγκέφαλος νιώθει ασφάλεια και άνεση. Ξέρουμε τι θα συμβεί, δεν υπάρχει άγχος για την εξέλιξη της ιστονηρίας και έτσι καταναλώνουμε λιγότερο πνευματική ενέργεια στην αναμονή και περισσότερο έτσι χαλάρωση. Να ξέρετε ότι αυτή η επαναλαμβάνομενη θέαση είναι φροντίδα, δεν είναι απλά ψυχογεία. Είναι ένας τρόπος συναισθηματικής φροντίδας του εαυτού. Πόσες φορές έχουμε δει Friends και τώρα Younger εγώ βλέπω. You start-

0: Καταπληκτική Λορίν και Euphoria στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now, αλλά και οι καταπληκτικοί μας διαγωνισμοί, γιατί είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζουάρτο και ήρθε η ώρα να σας κάνω αυτό το υπέροχο δώρο που σας έχω συνηθίσει κάθε μέρα, γιατί ο χρόνος, παιδιά, αφήνει σημάδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Diamond όμως Luxurious Cream τα μειώνει και χαρίζει κρυστάλλινη επιδερμίδα που μιλάει από μόνη της. Με SPF 50+ για να μην επιστρέψουν, γιατί ένα πράγμα λέει πάντα η Ζουάρτο, ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και δεν χρειάζεται να φαίνεται. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929, γράφετε πρώτα Ζουάρτο, αφήνετε και ένα όνομα, τεπώνυμο και περιοχή και καλή επιτυχία.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
17: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στο 92,9 Kiss. Και όταν λέω όμορφα, εννοώ και θα μαζέψετε έτσι μπόλικες όμορφες εικόνες, γιατί μπαίνετε στο Instagram και διεκδικείτε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε Glamping Tent στο Αγγλικές Country Retreat στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας. Θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί έχει καταπληκτικές εμπειρίες γιόγκα, εινογνωσίες, γευσηγνωσίες, cooking lessons. Θα χαλαρώσετε πάρα πολύ. Θα είναι ένα retreat καταπληκτικό μόνο για εσάς, τους ακροατές του 92,9 Kiss. Και να ξέρετε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί στην εκπομπή του Κώστα αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου. Να το ευχαριστηθείτε, να πάτε να, έτσι, να πάρετε τον αέρα σας. Κάτι που το χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι. Και όσο καλοκαιριάζει, το έχουμε καταλάβει ότι χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι, λίγο ένα μπανάκι παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Και έτσι ωραία και ταξιδιάρικα σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκαινα. Πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Να ξέρετε ότι η λάμψη δεν είναι παιχνίδι, το έχουμε καταλάβει και εμείς. Είναι φροντίδα, έτσι. Και η φροντίδα θέλει ειδικούς. Ζαρτό λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκαινα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια και φυσικά εμείς τα λέμε τη Δευτέρα αμέσως μετά τη φροντιστική μου Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12. Πολλά φιλιά!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
17: Κουρό.
6: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Ακούμε 92,9 εκείς επειδή έχει σούπερ διαγωνισμούς και παίζει όλες τις επιτυχίες 90's to now. Γεια σας, η ώρα τώρα είναι 2, λίγο μετά τις 3 θα παίξετε για το γεύμα εργασίας και στη συνέχεια θα μάθετε πώς θα κερδίσετε καύσιμα μετρητά και ταξίδι στο εξωτερικό. Ξεκινάμε τώρα με Κουάν, Φόνση και μόνο στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Ακούμε πάντα 92,9 εκείς.

Παρασκευή σήμερα, εμείς ακούμε 92,9 και ακούμε και τα Σαββατοκύριακα που παίζει κάθε ώρα για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις επιτυχίες 90's to now. Τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα τις ακούσετε στον αέρα την Κυριακή. Τώρα εμείς θα ακούσουμε την Ariana Grande που σε λίγες ημέρες έχει γενέθλια. Θα ακούσουμε και τον Teddy Swims εδώ στον 92,9 Kiss.

0: λόγοι.
1: Και αντίγα, ακούμε 5 Ιουνίου στον 92,9 Ακής. Κάποιοι βγάζουν επιτυχίες, άλλοι πάλι βγάζουν meals. Ο Ακύλας έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac και έτσι προέκυψε το The Ακύλας Meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο. Μόνο στα McDonald's. Συνεχίζουμε με Sal Da Vinci και η Μάνη. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Ακής.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα που φύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Παρασκευή. Εσείς μπείτε στο kiss929.gr. Θα μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο World Concert που θα στείλει έναν τυχερό στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Μαζί με όποιον θέλει παρέα και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Τέλεια. Ξαναλέω στο kiss929.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Sam Smith. Σε λίγο έρχονται και οι Hooverphonic στον 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι σύντομα θα εγκατασταθούν συστήματα κλιματισμού σε σταθμούς του ηλεκτρικού ή αλλιώς στη γραμμή 1 του μετρό. Έτσι θα πέσει η θερμοκρασία στους σταθμούς περίπου 8 με 9 βαθμούς. Με το καλό λοιπόν να τα δούμε και να τα νιώσουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Coldplay, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσά. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
14: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
13: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
14: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
13: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
15: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας, ρε καραμούζα?
16: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
18: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
19: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
18: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στον 92,9 Κις. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θυμόμαστε να προστατεύουμε τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Σε 25 λεπτά περίπου θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's του Now από Coldplay, Bruno Mars μαζί με Lady Gaga και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

θυμηθείτε, ακούμε 92,9 γης και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, τους 30 θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία, τους 34 τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη μάλλον θα βρέξει, λένε οι προβλέψεις. Στο Αιγαίο πάντως βολτάρει αυτές τις ημέρες ο Μάικλ Τζόρνταν με το τεράστιο γιότ του 74 μέτρων, όχι παίζουμε, και εννοείται ότι έχει και γήπεδο μπάσκετ στο γιότ. Τώρα θα ακούσουμε εμείς το Let Your Go, σε λίγο θα ακούσουμε και το Golden εδώ στον 92,9 γης.

0: 15 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και σήμερα κάποιος από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα τσόκο κράτς. Γι' αυτό ανοίξτε τώρα το Viber και στείλτε μας γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο όσοι μένουν Αττική. Σήμερα θα κερδίσει ο 13ος ή 13η και σε λίγο θα ακούσουμε την Billie Eilish, θα ακούσουμε και τη Μέλανηση. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
12: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση δόσεις της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

ακούμε 92,9 Kiss from Dusk till Dawn και σήμερα είναι Παρασκευή στις 13 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Την Κυριακή, μάλιστα 19 Ιουλίου, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά. Εμείς αποταμιεύουμε από τώρα για τις αγορές μας και συνεχίζουμε με Savage Garden και Jennifer Lopez. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: In Love Again, η Dua Lipa εδώ στον 92,9. Εκεί στο γεύμα εργασία σήμερα κέρδισε η Μαρία. Και η πίτσα φάνε φτιάξε γλυκά που θα κλείφει στα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για όλη την παρέα. Έχουμε λοιπόν Choco Crunch φυστικό βούτυρο και Choco Crunch με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις την υπέροχη sweet pizza Lotus Biscoff επίσης με πραλίνα και μπισκότο. Το Lotus Biscoff που είναι απίστευτη. Σε λίγο θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε και Faithless. Έρχονται από τα 90s εδώ στον 92,9.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Ανεβαίνει η ένταση στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού σήμερα μετά από τον πρώτο αγώνα θρίλερ που ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά επικρατώντας με 82-76. Συνεχίζεται η προθέρμανση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με ενδιαφέρουσες φιλικές αναμετρήσεις ανάμεσα σε Τσεχία, Γουατεμάλα, Μεξικό, Σερβία, Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο αλλά και Ουγγαρία, Φινλανδία. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κλασική πίστα του Μονακό για τη Φόρμουλα 1. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες του Κίμι Αντωνέλη, που ηγείται της βαθμολογίας των οδηγών, με Mercedes περιμένουμε να δούμε αν θα τον πλησιάσει ο δεύτερος Lewis Hamilton ή θα μειώσει τη διαφορά ο Max Verstappen.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το!
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
17: Άκουσα αρκετές.
16: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
17: Πάσο.
16: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
17: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
0: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και η Αλίμου Κατεχάκη και η Ποσειδώνος όπως και το κέντρο. Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από John Newman, Faithless και Hozier. Βγάλτε τις ομπρέλες από την τουλάπα, θα μας χρειαστούν σε λίγες ημέρες. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: Ευρώ το λεπτό. Για να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, κάθε ώρα από τις 10 και μετά το πρωί αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας. Οπότε ακούτε προσεκτικά για να κερδίζετε εύκολα. Σήμερα η Γεωργία έφτασε στο τσακ, αλλά την πρόλαβε το ρολόι. Δυστυχώς παραλίγο να κερδίσει τα 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show του 92,9 Kiss.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Kiss εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
1: Από ποια μακεδονική πόλη κατάγεται το παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό ταψιού Ρεβανί?
2: Βέρεια.
1: Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε την Αμερική το 1492?
2: Ο Χριστόφορος Κολόμβος.
1: Πόσο κάνει 95 και 45? Ποιος διάσημος υπερήρωας κρύβεται πίσω από την πραγματική ταυτότητα του Μπρους Γουέιν? Γιατί
3: το σήμα σου, ρε
2: σήμα.
1: Το σήμα σου, γαμού του μου.
2: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου, δεν πειράζει.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Dance Monkey Παρασκευή στον 92,9 Kiss και ο The Boy έρχεται στη στέγη. Τη μεταμορφώνει σε ένα από τα σπουδαιότερα drive-in σινεμά της Αυστραλίας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή 21 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ του Αυστραλιανού New Wave θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα στο -1 της στέγης η νέα ταινία μεγάλου μήκους του The Boy συνδέεται με φωτογραφική έκθεση της Μυρτός Τζίμα. Δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία από τον The Boy λοιπόν σε όλο το κτίριο της στέγης. Μάθετε περισσότερα και κλείστε θέσεις στο onassis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Frey, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Επιμένει!
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
12: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

It feels so good με τη Σονίκ εδώ στο 92,9. Κις μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε το 1-1 στο eFood. Είναι μάλιστα πιο δυνατό από ποτέ. Μέχρι τις 28 του μήνα μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις για να λάβεις τα διπλά. Μόνο στο eFood. Τώρα ακούμε την Emily Sande εδώ στο 92,9.

0: Και γρήγορα στην παρέα, σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Μείνετε λοιπόν εδώ να έχουμε ένα ξεκούραστο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλιά!
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
16: 7.
17: Καλά!
4: Κάτσε καλέ να χαρηγήσει. Περίμενε.
5: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Καλό απόγευμα σε όλους. Kiss Drive Time στον αέρα του 92,9 εκείς με την Ελένη και τον Αλέξανδρο.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Σε πρόλαβα.
16: Ναι, ναι, το είδα.
15: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 λοιπόν με την καλύτερη 90's νόα μουσική. Θα μάθουμε αυτή την ώρα. Επηρεάζει το τραγανό φαγητό τον τρόπο που τρώμε.
16: Θα δώσουμε κάψιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελένη.
15: Και φυσικά θα παίξω όνομα αυτό ζώο πράγμα ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες.

Όλες οι πτυχές 90 του ΝΑΟ παίζουν δυνατά στο 92,9 εκείς φυσικά. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει κι άλλο το Σαββατοκύριακο. Αύριο μάλιστα θα έχουμε έναν τεράστιο πελώριο, φανταστικό ήλιο εκεί έξω. Και την Κυριακή θα έχουμε λίγα συννεφάγια, αλλά αρκετά ανεβασμένη η θερμοκρασία. Λέγανε για 35, τεράστιο πελώριο, φανταστικό ήλιο εκεί έξω. Και την Κυριακή θα έχουμε λίγα συννεφάγια, αλλά αρκετά ανεβασμένη η θερμοκρασία. Λέγανε για 35, βλέπω 30.

0: πήρα.
1: Δεν έριξε βροχή, αλλά έριξε την ψυχάλα, την έριξε.
0: Κοίτα, δεν το πήρα χαμπάρι, τζάμπα γκρίνιαζα. Ναι, άρα σωστά έπραξα.
1: Αύριο θα έχει ήλιο. Πάντως, κρίμα που κάποιοι θα είναι κλεισμένοι στο σπίτι και δεν θα μπορούν να απολαύσουν τη θάλασσα.
0: Για μένα χτυπάει καμπάνα.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα είσαι κλεισμένη στο σπίτι.
0: Ναι. Αύριο θα είμαι κλεισμένη στο σπίτι όπως και την Κυριακή.
1: Ναι, να φοράς γυαλιά ηλίου. Ακόμα και μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και αντιλιακό επίσης. Γιατί και η αντιλιά καμιά φορά
0: ναι.
1: μαυρίζει.
0: Ναι. Εγώ την Τετάρτη πάντως θα είμαι στο Άμστερνταμ. Να για να σκάσει.
1: Τι να σκάσω, σιγά. Θα ζηλέψω το Άμστερνταμ.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί? Δεν έχει τον καιρό της Ελλάδας στο Άμστερνταμ, αγάπη μου. Εντάξει, έχει άλλα πράγματα, αλλά τον καιρό
0: αφού
1: εδώ.
0: Πόσο θα σου την πω τώρα, δεν έχω άλλο κάτι. Εξαντλήθηκα. Έλα, πάμε την κίνηση.
1: Πάμε κίνηση, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πολλά προβλήματα στην Πειραιώς πριν την Ομόνοια, στη Σταδίου, τη Βασιλή Αμαλία, στη Βασιλή Σοφία και την Αρδιτού. Η Ποσειδόνος κολλάει στο Ελληνικό. Η Βουλιαγμένη από την Κλειφάδα μέχρι την Αργυρούπολη. Η Αλίμου Καταχάκη στην Κεσαριανή. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή. Η Κηφισία στο Ψυχικό. Και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά. Από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, σε κάποιες νερό. Ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Να σου πω ότι σύντομα στην Ελλάδα θα έρθουν μαθήματα οδήγησης για πιο πράσινη μετακίνηση. Μ' αρέσει αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Οι εκπαιδευτές λέει θα τονίζουν ότι η μεγάλη ταχύτητα δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος στις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ αυξάνει την κατανάλωση και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών και έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε θα τους μάθουν να οδηγούν πιο ήπια.
0: Ναι, γιατί βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπεις έναν. Το ξεκούδουνα, σαν ασθενό, ας πούμε.
1: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Επειδή έχω παρατηρήσει πολλούς από τους νέους οδηγούς, όσο κάνουν τα μαθήματα, τους βλέπεις πηγαίνουν ήσυχα, ωραία κτλ. Γιατί είναι και ο δάσκαλος μας, έτσι όπως καταλαβαίνεις. Μόλις πάρουν το δίπλωμα, ξαφνικά το ποδαράκι στον γκάζι γίνεται λίγο πιο βαρύ. Και αρχίζουν και κάνουν διάφορα.
0: Εσύ αυτό το έχεις παρατηρήσει μόνο στους νέους οδηγούς?
1: Ναι, ειδικά στους νέους οδηγούς.
0: Α, ειδικά. Okay.
1: Ναι.
0: Τότε τα μάτια μάλλον δεν βλέπουν καλά.
1: Δεν είπα ότι τους φεύγει μετά, λέω.
0: Πάμε να ακούσουμε Next στο 92,9 Kiss τώρα.

0: Αγγελία, η Follow Rivers, πάντα στο 92,9 Kiss. Και ήρθε η ώρα τώρα για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θέλουμε να έχετε στο μυαλό σας τους τρεις τελευταίους αριθμούς. Και εμείς, αν βρεθεί ο νικητής, θα δώσουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν, η οποία έφερε την επανάσταση στο diesel. Γιατί με το Diesel Next Crystal Next απολαμβάνεις περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Και έχει αποδειχθεί αυτό και εργαστηριακά και σε πραγματικές συνθήκες. Ότι δηλαδή η μοναδική του σύνθεση βελτιώνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση και προστατεύει τον κινητήρα του αυτοκινήτου.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οδηγείς περισσότερα χιλιόμετρα και πληρώνεις λιγότερο, τόσο απλά. Πάμε τώρα να δούμε, ή μάλλον να ακούσουμε, ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί. Οι τρεις τυχεροί αριθμοί.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 5, 3, 3.
1: 533.
0: Ου, ποιος έχει το 533? Πιανού η πινακίδα τελειώνει σε 533. Βλέπεις κανέναν?
1: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Ωραία.
1: Αλλά όπου να είναι θα σκάσει, δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, 210-80-50.000, τηλεφωνήστε μας εάν η πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει σε 533. Γιατί θα δώσουμε κάψιμα.
1: Ναι.
0: Το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Επίσης βιαστείτε, έχετε 5 λεπτά περιθώριο, αλλά καλό είναι να βιαστείτε, γιατί πολλές φορές, το λέμε και το ξαναλέμε, βρίσκουμε 2, 3 και 4 έχουμε βρει τυχερούς ταυτόχρονα. Να πούμε επίσης ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Ψάχνουμε τώρα αυτή την ώρα το 533.

0: Summer Wine στο 92,9 Kiss και στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Λίγο νωρίτερα δώσαμε τρεις αριθμούς στο 533. Είχαμε traffic στο τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό αργήσαμε να βγούμε για να πούμε τον τυχερό. Να στείλουμε φιλιά στην Μπένη που μας ακούει. Επίσης τον Αντώνη από Παλαιό Φάληρο που έχει και αυτό πινακίδα που τελειώνει σε 533. Αλλά τους πρόλαβε όλους η Μαρία Αγγελική που έχουμε τώρα στη γραμμή. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς την.
0: Είσαι αυτή τη στιγμή Σαρονίδα.
1: Τώρα γυρνάω από τη δουλειά και άκουσα το 533 και σταμάτησα στην άκρη για να πάρω.
2: Ωραία. Καλά έκανες, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Προσέχουμε.
0: Πας σπίτι.
1: Ναι, γυρνάω από δουλειά και ήταν πολύ ωραίο δώρο.
0: Ωραία.
2: Βέβαια,
0: χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μετά από τη δουλειά, ξέρεις, είναι και Παρασκευή, ακούς κάτι πολύ καλό, ότι κέρδισες τα κάψιμα.
2: Επίσης ο Αντώνης που δεν πρόλαβε μου είπε να σου πούμε να τα χαρείς και συγχαρητήρια.
1: Κύριος. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχουμε φοβερούς ακροατές.
1: Καλύτερα μόνο για Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Μαρία μου, να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και να ακούς πάντα Kiss.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα διμερό γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Summer World Concerts 2026. Σας στείλαμε, μάλλον όχι, ετοιμάζονται τώρα, ετοιμάζουν τις βαλίτσες γιατί είναι μες τον Ιούλιο για να δουν τον Bruno Mars στο Μιλάνο. Έχουμε κάνει φυσικά και κλήρωση για τον Harry Styles και για τον Teddy Swims. Και τώρα τρέχει διαγωνισμός για Weekend. Θα δείτε τον The Weekend λοιπόν στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Για τρεις μέρες θα βρεθείτε στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία που σας προσφέρει ο 92,9 εκεί μαζί όμως.
1: Μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Οπότε μπείτε στο site του KISS και δηλώστε συμμετοχή, μην το καθυστερείτε.
0: KISS929.gr. Τέτοιες ευκαιρίες, τέτοιες εμπειρίες συναυλιακές δεν χάνονται. Και από τις συναυλιακές εμπειρίες πάμε τώρα στις εμπειρίες τις άλλες. Του φαγητού.
1: Του φαγητού.
0: Λοιπόν, αν δεν κάνει κράτς το φαγητό, δεν μας χορταίνει. Έτσι λέει η επιστήμη πια.
1: Έχουν γίνει έρευνες.
0: Ναι, γιατί τον τελευταίο καιρό λέει τα φαγητά γίνονται πιο μαλακά, πιο αφράτα, πιο εύκολα στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα να τρώμε περισσότερο και επίσης μασάμε λιγότερο. Και αυτό κάποια στιγμή θα έχει επιπτώσεις.
1: Ξέρεις, ο εγκέφαλος τα επεξεργάζεται όλα. Δεν είναι επεξεγέλασε. Αντιλαμβάνεται και τον ήχο, την πίεση στα δόντια, τις δονήσεις που μεταφέρονται. Ξέρεις, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Όταν λοιπόν είναι το τρόφιμο μαλακό και δεν είναι κρατσανιστό, δεν είναι κράντσι.
0: Εμένα δεν μου αρέσουν μεταξύ τα μαλακά.
1: Είναι κάποιοι που τα προτιμούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τρως περισσότερο.
0: Μ' αρέσει το ψωμί, η κόρα όταν σκληρή και τραγανή. Ας πούμε, μ' αρέσουν πολύ τα πατατάκια, γιατί μ' αρέσουν τα πατατάκια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κράτς, κράτς. Τα γκουράκια. Κράτς, κράτς, κράτς. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω το φαγητό να το κάνει. Οπότε το ακούω αυτό που λες.
1: Γιατί μια ωραία πίτα.
0: Πίτα.
1: Που έχει κρατσανιστό.
0: Με το φύλλο, σπανακόπιτα.
1: Με το χωριάτικο
0: τυρόπιτα,
1: που κάνει κράτς.
0: Το τόπιτα.
1: Μου τρέχουν τα σάλια.
0: Έλεος.
1: Γιατί ανοίξαμε τέτοια κουβέντα, δεν ξέρω. Παναγία μου.
0: Πάντως καλό είναι να μασάμε καλά το φαγητό μας, παρά το γεγονός, γιατί ναι, όντως σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν αυτά του είδους τα φαγητά, τα κράτς, τα κρατσανιστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να θέλουν πιο μαλακά. Αλλά καλό είναι να μασάμε αρκετά το φαγητό, την τροφή, γιατί θα ξεχάσουμε στο τέλος να μασάμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα τρώμε το φαγητό με το καλαμάκι, σαν τους αστροναύτες.
1: Σε χάπι θα τα παίρνουμε όλα. Κλάτς.
0: Τι?
1: Σε καπάκι.
0: Ναι. Μήπως ήρθε η ώρα να παίξουμε στο μεταξύ όνομα αυτό ζωοπράγμα.
1: Δεν ξέρω, το σκέφτομαι.
0: Τι σκέφτεσαι, μωρέ?
1: Λέω να παίξουμε, να μην παίξουμε. Άντε, ας παίξουμε.
0: Δουλεύει, παιδιά. Έλα, θα παίξουμε.
1: Ωραία.
0: Θα παίξουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα. Έχω βραχνιάσει το μεταξύ πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Τι γίνεται. Πάλι μια ίωση κυκλοφορεί, εμένα θα με βρει.
1: Εννοείται.
0: Θα σας στείλουμε στο Wagamama αν καταφέρετε και μας κερδίσετε στο όνομα αυτό ζωοπράγμα, γιατί είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Υπάρχει πάντα κάτι καλό εκεί, γι' αυτό σας στέλνουμε εκεί. Σας στέλνουμε πάντα στα καλύτερα. Και μάλιστα τώρα το Wagamama στην Νεόλου σου φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο, γιατί έχει το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90.
1: Να θυμίσουμε ότι το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Θα κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, ε. Mm-hmm. Θα φάτε ό,τι θέλετε. Οπότε, ναι. 2-10-80-50.000. Τηλεφωνήστε μας τώρα αν θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα φυτό ζωοπράγμα.

0: DJ Snake μαζί με Justin Bieber, Let Me Love You, πάντα στο 92,9 εκεί με την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Και ήρθε η ώρα τώρα για...
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Με ποιον παίζουμε?
2: Με τον Δημήτρη.
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Από όλη την παρέα.
4: Συγγνώμη, πόσα άτομα είμαστε?
3: Είμαστε φορτωμένα 5 άτομα με τις αποσκευές μας. Κατεβαίνουμε για σπέτσες για βαφτίσια αύριο. Και έχω και 2 Ολλανδούς εδώ μέσα. Άμα θέλουμε από Άμστερνταμ για πληροφορίες.
5: Hello.
0: Hello. Όχι, hello. Hoi.
3: Κάτι μας έλεγε ο Σπύρος. Είναι, μας μίλαγαν πριν και είναι, λέει, σαν να θες να φτύσεις από το λαιμό λίγο η προφορά.
0: Να σου πω κάτι, το καλησπέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χούντενάφουτ. Κάπως έτσι το λέμε.
3: Το καλημέρα πώς είναι, παιδιά, πείτε λίγο.
5: Χούντεμόρχεν.
4: Είναι δύσκολο.
3: Μαθαίνουμε
0: και
3: εμείς.
0: Και ξέρω και κάτι άλλο. Alles gut.
3: Πρίμα.
4: Τι θα πει αυτό?
0: Όλα καλά.
4: Όλα καλά, οκ.
0: Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν,
3: σημασία έχει να μπορούμε να φάμε σε κάθε χώρα που θα πάμε και να πιούμε από ποτήρι νερό μέχρι εκεί. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ακριβώς. Τα υπόλοιπα τα βρίσκεις. Λοιπόν, Δημήτρη.
3: Εννοείται.
0: Δημήτρη, παίζεις μαζί με την υπόλοιπη παρέα με το γράμμα Z όνομα φυτό.
3: Εντάξει.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Εννοείται.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ζηθοποιός.
4: Ένα όνομα.
3: Ζήσεις.
0: Τη φτιάχνουμε με αλεύρι και λίγο νερό.
3: Ζημάρι.
4: Ναι, εκεί βλέπεις το πάρος. Ναι, εκεί βλέπεις το πάρος.
3: Ζυγαριά.
0: Ένα
3: ζυγαριά.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Ζυγαριά.
4: Ένα φυτό.
3: Ζάρι.
0: Μέρος του τροχού του αυτοκινήτου.
3: Ζουμπούλι.
0: Ναι.
3: Ζουμπούλι.
0: Μέρος του τροχού του αυτοκινήτου.
3: Ζάντες.
4: Ένα γλυκαντικό υλικό.
3: Ζαχαρίνι.
0: Ναι, ένα ζώο.
3: Ζεύρα.
4: Ένα πολύτιμο λίθο, πες μας.
3: Ζαφύρι.
4: Ζαφύρι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Το πιάσαμε,
4: βέβαια.
0: Προσέξτε τώρα. Επειδή έχετε και είστε αρκετά άτομα και έχετε και ξένους μαζί σας, τους Ολλανδούς. Λοιπόν, για να μην φανούμε τσίπιδες. Επειδή
3: ναι.
0: η επιταγή 50 ευρώ δεν φτάνει, θα σας δώσουμε 2 δωρεπιταγές, Wagamama.
3: Ευχαριστούμε, παιδιά. Κρατήστε τηλέφωνο. Κρατήστε τηλέφωνο να σας συνδέσω με Ολλανδία κατευθείαν να φάτε και εκεί.
4: Οκ, εντάξει.
0: Εγώ θα πάω την Τετάρτη.
3: Τετάρτη θα είναι πάνω τα παιδιά. Από Δευτέρα απόγευμα, Τρίτη θα ανέβουν πάλι. Οπότε θα τους πετύχεις πάνω.
0: Ωραία, φανταστικά. Να ανταλλάξουμε τηλέφωνο να βρεθούμε.
3: Εννοείται.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Pussycat Dolls. Το άκρος αισθησιακό Sway στον 92,9 Kiss. Οι οποίες έκαναν και μια εμφάνιση φοβερή.
1: Ναι. Τι. Πού.
0: Έκαναν μια εμφάνιση φοβερή.
1: Πού την έκανα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά κάπου τις πέτυχα που, σε βίντεο που ήταν πάρα πολύ καλές.
1: Okay.
0: Ναι, σαν επανασύνδεση τύπου. Ναι. Λοιπόν, τώρα να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό και glamping tent στο Αγρικίες Country Retreat στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας. Νομίζω ότι αυτό είναι φοβερό.
1: Ναι, γιατί
0: έχεις δει φωτογραφίες.
1: Ναι, είναι σε έναν Λεώνα με θέατρο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας.
0: Όπως και σκέψου να σε εκεί πέρα. Έχει και κάτι και έχει και κρεμαστές κούνιες, είδα. Φοβερά πέτρινα διαμερίσματα. Έχει και τέντες, έτσι. Έχει να κάνεις γιόγκα. Ναι. Είναι γνωσίες, γευσηγνωσίες, cooking lessons, έχει πολλά.
1: Πάρα πολλά έχει, οπότε δηλώστε συμμετοχή, παιδιά.
0: Ναι, είναι μια διαφορετική εμπειρία νομίζω το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι ένα τρίμερο για δύο άτομα. Και μπαίνετε στο Instagram του Kiss και ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού, είναι πανεύκολα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου φυσικά. Και καλή επιτυχία σε όλους. Αύριο λοιπόν εκεί γύρω στη 1 το μεσημέρι, 1:30 θα γίνει η κλήρωση. Μην ξεχάσετε λοιπόν να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ανεβαίνει η ένταση στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού σήμερα μετά από τον πρώτο αγώνα θρίλερ που ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά επικρατώντας με 82-76. Συνεχίζεται η προθέρμανση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με ενδιαφέρουσες φιλικές αναμετρήσεις ανάμεσα σε Τσεχία, Γουατεμάλα, Μεξικό, Σερβία, Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο αλλά και Ουγγαρία, Φινλανδία. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κλασική πίστα του Μονακό για τη Φόρμουλα 1. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες του Κίμι Αντωνέλη, που ηγείται της βαθμολογίας των οδηγών, με Mercedes περιμένουμε να δούμε αν θα τον πλησιάσει ο δεύτερος Lewis Hamilton ή θα μειώσει τη διαφορά ο Max Verstappen.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα που φύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε έτσι έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
15: Όλη μέρα
14: Εντάξει, για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τι άκουσα γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα και δεν έκανα τελείω και σήμερα.
15: Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Βενεζουέλα?
14: Πού να ξέρω, επόμενη.
16: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχε άγχο.
15: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσε.
14: Απ' την αρχή σα το είπα.
17: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.
18: Σήμερα δεν θα δώσουμε απάντηση για τη Δευτέρα. Τις δίνουμε τις απαντήσεις την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Για να τα έχετε και πιο φρέσκα στο μυαλό σας.
19: Ναι, γιατί από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα, καλά.
18: Ποιος θυμάται, τι. Κλωνοποίηση της φωνής η νέα πατεωνιά με τη βοήθεια της AI, βλέπω.
19: Θα μιλήσουμε επίσης για το πιο απρόβλεπτο μπαρ στο Τόκιο.
18: Και θα παίξουμε και το Key Sound Check πάντα εδώ στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now.

0: House, Won't Forget You, πάντα στο 92,9 εκεί, πάντα με υψηλές θερμοκρασίες. Το καλοκαιράκι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Για το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά ζεστό, ό,τι πρέπει για τις πρώτες βουτιές, αν δεν έχετε κάνει ήδη κάποιες. Εσύ πρέπει, ήρθε η ώρα τώρα.
1: Σιγά σιγά λες,
0: εντάξει, είναι ακόμα κρύο το νερό, αλλά δεν θα πάψεις κάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνω κιόλας.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γιατί έχω και τη Χριστίδου, δεν γίνεται.
0: Μετά, τη Χριστίδου θα πας να κάνεις μια βουτιά.
1: Μετά, ναι, σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα να πούμε κάτι το οποίο αφορά τα κηλικία, γιατί αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων. Μπαίνει τέλος σε αλλαντικά και αναψυχτικά και μειώνονται και οι μερίδες.
1: Με στόχο, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, να λειτουργήσουν όλα αυτά σαν πρότυπο υγιεινής διατροφής.
0: Εγώ πάντως, όταν πήγαινα σχολείο, θυμάμαι στο κηλικείο, ειδικά στο δημοτικό. Είχε κάτι ωραίες τυρόπιτες. Πολύ νόστιμη ήταν εκείνη η τυρόπιτα, ρε παιδί μου. Μόνο. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναφάει τέτοια τυρόπιτα τόσο νόστιμη από τότε.
1: Δεν είχε μόνο τυρόπιτες, είχε πολύ ωραία πενιρλή.
0: Όχι, εμένα οι τυρόπιτες μου αρέσανε.
1: Πράγματα.
0: Εμένα αυτά μου αρέσανε.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα τους λείψουν τόσο πολύ τα αλλαντικά όσο τα αναψυχτικά. Εκεί είναι που θα ζοριστούν τα παιδιά.
0: Καλά, απορώ, δηλαδή πουλούσαν στα κηλικία των σχολείων αναψυχτικά, μωρέ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Όλα τα αναψυχτικά.
0: Όχι. Τότε σε εμάς δεν πουλούσανε.
1: Τότε ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν πουλούσαν.
0: Μια φτωχή τυροπιτούλα, αλλά ήταν πολύ νόστιμη.
1: Είχε και χυμούς όμως.
0: Και μπράβο, είχε
1: χυμούς.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα πάκτα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Ναι, τα ξέρω. Ναι. Θυμάμαι. Ναι. Εγώ βέβαια δεν μου έχει μείνει αξέχαστη τυρόπιτα αυτή. Το λέω και το ξαναλέω.
1: Είναι ωραία.
0: Ε?
1: Ωραία τυρόπιτα.
0: Ήτανε πάρα πολύ νόστιμη. Εκτός αν ασφαινόταν εμάς τότε.
1: Δεν μπορεί. Πάντως ήταν νόστιμα όλα.
0: Για να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Νόστιμα δεν είναι τα πράγματα στην κίνηση. Έχω να σου πω ότι ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς τον Πειραιά στη Μεταμόρφωση και μετά σε Περιστέρι και Γάλεο, ενώ προς Λαμία από Τουρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα φεύγει ο κόσμος και κολλάει από τη Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά προς την Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείωση Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Αλίμου κατά Χάκης και Σαργιανή και Καρέα, η Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και με πολλά προβλήματα είναι η Πειραιός πριν την Ομόνια, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρτιτού και Αλεξάνδρας.

0: Κυριακής Soundcheck.
1: Για να ξανακούσουμε αυτό που ακούγαμε χθες και δεν το βρήκε κανείς. Αυτός είναι ο ήχος και να ακούσουμε και τις απαντήσεις χθεσινές, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιήσετε την ίδια απάντηση.
2: Ναι, να σκεφτείτε κάτι άλλο.
3: Είναι σαν να τηγανίζουμε αυγά.
4: Μήπως είναι κάποιος που τρώει hamburger, ας πούμε.
5: Ο ήχος πρέπει να είναι μπουγάδα.
6: Αυτός είναι ο ήχος από κάποιο ζωάκι που τρώει, π.χ. άλογο.
7: Όποιος βράδυ περπατεί, λάσπες και πατή.
8: Οι ρουφίκτρα που έχουν οι οδοντίατροι για να τραβάνε τα σάλια των ασθενών του.
9: Μήπως κάποιος προσπαθεί να παίξει τένις.
10: Κάποιος περπατάει στη βροχή, στα νερά.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Και σε καμία περίπτωση δεν είναι φαγητό. Δεν το τρως αυτό.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, μήπως σας ήρθε καμιά ιδέα τι μπορεί να είναι αυτός ο ήχος? Αν σας ήρθε, μας στέλνετε φωνητικό μήνυμα στο Viber
2: 6942 929 929.
1: Για να ακούσουμε άλλη μία. Αυτό. Λοιπόν, τα φωνητικά σας μήνυματα περιμένουμε στο Viber και πάμε να ακούσουμε Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre Si.

0: Deja Vu, I Can't Stop, στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Να βάλουμε άλλη μια φορά αυτό το περιβόητο ήχο που μας ταλαιπωρεί δύο μέρες τώρα και δεν έχουμε βρει τι ακριβώς είναι. Και να ακούσουμε και τα φωνητικά μηνύματα τα σημερινά. Πραγματικά οι απαντήσεις σας είναι καταπληκτικές. Δηλαδή πώς τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά? Αλήθεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα Κις, πιστεύω ότι ίσως είναι μυστρή, κάποιος ρίχνει σοβάδες σε
2: Okay.
3: Καλησπέρα παιδιά, πιστεύω ότι είναι περπάτημα σε βρεγμένο δρόμο.
2: Ωραία.
4: Καλησπέρα, είναι σφουγγαρίστρα που τη βάζουμε μέσα στον κουβά με το νερό.
0: Εντάξει, μέχρι στιγμής και τα χθεσινά βέβαια, θα μπορούσα να είναι.
2: Ναι.
0: Ίσως, αλλά, ναι, δεν είναι όμως.
2: Αλλά δεν είναι, δεν είναι. Συνεχίζουμε.
5: Κάποιος δαγκώνει και τρώει παγωτό.
2: Παγωτό, εγώ
0: έτσι ακούγομαι.
6: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι ο πάγος, το σακουλάκι από τον πάγο.
0: Α, σακουλάκι.
6: Βάζουμε στην κατάψυξη.
2: Οκ.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
7: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι τα γκέμια από άλογο, από άμαξα δηλαδή.
0: Τι είπες τώρα? Απίστευτος.
2: Τα γκέμια, ε.
0: Α, περίμενε. Θα μπορούσε να είναι άλογο που περπατάει. Δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι όμως.
0: Πάντως το έχουμε κάνει όλοι αυτό.
2: Ναι. Okay.
0: Όλοι.
2: Πάμε.
8: Καλησπέρα. Μήπως είναι τα bubbles, τα υλικά συσκευασίας?
0: Ναι.
2: Α, ναι. Δεν είναι.
0: Σε ακούω την απάντηση και μου έρχεται ο ήχος. Να δω αν κολλάει. Και ψιλοκολλάνε.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ναι, φυσικά.
9: Πρέπει να είναι πόρτα που ξεκλειδώνουν.
0: Άκου
2: πόρτα
0: τώρα.
2: Πόρτα που ξεκλειδώνει.
0: Ναι. Ίσως. Πάμε, συνεχίζουμε.
10: Μήπως είναι ο ήχος που κάνει η μουστάρδα όταν την αλήφουμε κάπου, που κάνει πλαπ, πλαπ, πλαπ, πλαπ.
2: Μουστάρδα. Όχι, μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά. Όχι τηλέφωνο στο Viber, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Ναι.
2: Οκ, συνεχίζουμε.
11: Σαν χλαπάτσα ακούγεται.
2: Σαν χλαπάτσα.
0: Καλό.
2: Καλό, καλό.
0: Τέλειο.
12: Γεια σας.
2: Γεια.
12: Μήπως είναι μπιλιάρδο?
0: Μπιλιάρδο.
12: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και σε σένα.
0: Α, δεν είναι μπιλιάρδο.
13: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι είναι κομπολόι.
0: Κομπολόι. Αυτή η φωνή με τρελαίνει.
2: Αυτή είναι, ναι, ναι, είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι.
14: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι η αλίκη στο ναυτικό?
2: Η αλίκη στο ναυτικό.
0: Μας τρολάρει.
2: Ναι, εννοείται.
15: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
15: Μήπως ο ήχος είναι κάποιος πλένει τα ρούχα στο χέρι και κάνει αυτό το μπαφλασμό?
0: Όχι.
15: Το νερό.
2: Δεν είναι.
0: Όχι.
2: Λοιπόν. Δεν τα καταφέραμε ούτε σήμερα.
0: Όχι, δεν τα καταφέραμε ούτε σήμερα. Νομίζω ότι η πιο κοντινή απάντηση. Μην στείλετε άλλες απαντήσεις, θα το πάμε για Δευτέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Η πιο κοντινή είναι η μουστάρδα.
2: Όχι όμως.
0: Αλλά δεν είναι η μουστάρδα.
2: Μην μείνετε στη μουστάρδα.
0: Ναι, δεν είναι, δεν τρώγεται.
2: Δηλαδή μην πάτε κέτσαπ και τέτοια.
0: Ναι, όχι, όχι, εντάξει, όχι, όχι, όχι, όχι. Τη Δευτέρα λοιπόν θα αποκαλυφθεί το μυστήριο του ήχου αυτού. Για να το ακούσουμε άλλη μια.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lily. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
27: Ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέργεια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
26: Να εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9 εκεί. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με αρκετή ζέστη. Θα βγούμε έξω, πάμε σε καμιά παραλία. Εσείς δηλαδή, γιατί εγώ αυτή δεν θα πάω σε παραλίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχω δουλειές. Εντάξει, να κάνουμε. Τώρα το μεταξύ που καλοκαίρι εσύ δεν έχει και πολύ όρεξη να φας. Εγώ τώρα, ας πούμε, το βράδυ λέω να φτιάξω μια χωριάτικη με μπόλικο αγκουράκι, γιατί έχω πάρει κάτι πολύ ωραία αγκουριά.
1: Ναι.
0: Ντοματούλα, κρεμμυδάκι, κάπαρι, τέτοια πράγματα.
1: Αγκουράκι, ε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αγκουράκι της θάλασσας, είναι το κανονικό αγκουράκι.
0: Τι εννοείς αγκουράκι της θάλασσας, υπάρχουν αγκούρια θάλασσας.
1: Βεβαίως και υπάρχει αγκούρι θάλασσας. Δεν το ξέρεις, είναι ένα παράξενο είδος. Στον ελληνικό βυθό, βέβαια.
0: Στον ελληνικό βυθό κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί το κάνεις, το τρως.
1: Εδώ όχι και τόσο, αλλά είναι πολύ δημοφιλές έδεσμα στην Ασία.
0: Οκ. Και σε ποιες θάλασσες είναι, να πάω να ψαρέψω.
1: Κοίταξε, είναι σε αμμώδη θάλασσα θα ψάξεις. Και στις παράκτιες περιοχές του Αιγαίου και του Ιωνίου.
0: Και τώρα μου λες εσύ ότι αυτά τα εξάγουν και τα τρώνε κάποιοι εκεί στην Ασία.
1: Ναι.
0: Και πώς είναι, πώς είναι το κανονικό αγκούρι που έχουμε στο μυαλό μας, κρατσανιστό, πώς είναι η υφή του.
1: Η υφή του, να σου πω, είναι ιδιαίτερη. Θυμίζει ζελατίνη, κολαγόνο ή μαλακοτένοντα. Γιατί κάνεις έτσι?
0: Γιατί το τρώει αυτό το πράγμα?
1: Το τρώνε στην Ασία πάρα πολύ. Είναι πολύ δημοφιλές.
0: Ευτυχώς δεν έχει έρθει ακόμα εδώ.
1: Ναι. Θες να το δεις, θα δεις πώς είναι.
0: Μην κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα το δοκίμαζα, που ξέρεις ότι είμαι λιχούδο και μ' αρέσει να δοκιμάζω. Αλλά έτσι όπως μου το περιγράφεις, δεν μ' αρέσει. Τώρα, δεν ξέρω και πώς είναι η όψη του, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ναι. Αν δεις κάτι και
1: μπορεί
0: δεν σ' αρέσει.
1: Μπορεί να το έχεις δει πάντως. Στη θάλασσα μπορεί να το έχεις δει.
0: Αποκλείεται να το έχω δει στη θάλασσα.
1: Αφού συχνάζεις στην Ελλάδα, πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Δεν ψάχνω το βυθό μου, ρε, να βρω αγκούρια.
1: Αγκούρια θαλάσσης.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε.
0: Ναι, να μου βάλεις να το δω.
1: Περίμενε. Να το.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το θαλάσσιο αγκούρι.
0: Αυτό είναι σκουλίκι, ρε.
1: Είναι, ναι. Είναι μεγάλο. Κοίταξε το πόσο είναι στο χέρι. Πιάνει όλο το χέρι. Είναι μεγαλούτσικο.
0: Είναι, πολλά χρώματα.
1: Είναι μακρουλό. Είναι και στο κοκκινάκι του. Κοίταξε τι ωραίο που είναι. Είναι και σε κίτρινο.
0: Καλά.
1: Είναι και σε καφέ.
0: Κάτσε εσύ δε στα θαλάσσια αγκούρια.
1: Να σου πω, μην
0: θέλω
1: το,
0: να
1: μην
0: πάω
1: το
0: μέχρι
1: χωρίτης.
0: Το μπάνιο μια στιγμή.
1: Μην
0: δεν
1: το
0: είναι καλά.
1: Απορρίπτεις, γιατί το κιλό.
0: Στο μπάνιο, δεν
1: το
0: είναι
1: κιλό
0: καλά.
1: Φτάνει 3.000 ευρώ. Γύρνα πίσω.
0: Κασίλα μου.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss, και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: hurts and stays. Και μετά από εκείνα σε ιδέες που λέγαμε για τα γκούρια της θάλασσας, τα ιδιαστικά, πάμε τώρα σε κάτι φανταστικό, το οποίο συμβαίνει στην πόλη. Είναι το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας, το οποίο επιστρέφει 5 και 6 Ιουνίου σε νέα urban τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο. Θα είναι φανταστικά, πιστεύω.
1: Είναι σε αυτό το
0: σήμερα και αύριο.
1: Στο πεζόδρομο το καταπληκτικό, το καταπράσινο.
0: Ναι.
1: Τσαντισμένες για καράντες και τα λοιπά.
0: Αυτό. Η είσοδος είναι από τη λεωφόρο Αμαλίας, έτσι. Και σε αυτό το φεστιβάλ σήμερα και αύριο θα βρείτε περισσότερο από 18 μπαρς κορυφαίων brands. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 cocktails σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της πόλης.
1: Τι ωραία χαλαρή ατμόσφαιρα, cocktail, μουσικάρες, αναμνηστικές φωτογραφίες σε photo booth που έχει και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακριβώς. Και όσοι πάτε με το μετρό, είναι 2 λεπτά περπάτημα από το μετρό του Συντάγματος. Το εισιτήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε στο more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ. Είσοδος με μάρκες για 2 κοκτέιλ 18 ευρώ.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά. Με τα κοκτέιλ, νομίζω ότι φτιαχτήκαμε τώρα. Πλάκα-πλάκα ένα κοκτέιλάκι σήμερα Παρασκευή, ε.
1: Σήμερα και αύριο είναι.
0: Σήμερα και αύριο, ωραία είναι. Ωραία. Μήπως να πάμε καμιά βολτίτσα, να περάσουμε με κανένα κοκτέιλάκι στο κέντρο.
1: Why not?
0: Μ' αρέσει. Jennifer Lopez έρχεται με το Love Don't Cost a Thing.

0: Your husband is coming.
1: Όντως. Εγώ αυτό που βλέπω να έρχεται είναι η Χριστίνα.
2: Ναι,
1: βέβαια. Για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στον 92,9 Kiss, με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και τα Σαββατοκύριακα εδώ στον Kiss. Από την Ελένη.
2: Και από τον Αλέξανδρο.
1: Φιλάκια πολλά.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
16: Πόσο?
17: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
19: Σκόρος.
16: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
19: Ταξιδάκι, δωράκι.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Ναι, εύκολα. Ένα μετά τις 7 Παρασκευή απόγευμα. Τι ωραία, και το συννεφάκι πέρασε και έφυγε, ελπίζω. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου ήρθε και θα μείνει εδώ στο 92,9 Kiss για τις επόμενες 3 ώρες μαζί. Αυτή την ωραία Κοσμοτέ Telecom είναι στην παρέα μας. Αγαπημένη 90's του Νάου Μουσική. Θα ξεκινήσουμε με Maneskin, Eros Ramazzotti, Rihanna και επανέρχομαι με τα νέα που έμαθα σήμερα.

από τα πιο εθιστικά κομμάτια, η Kylie Minogue, κολλημένη στο 92,9 Kiss. Παρασκευή, απόγευμα, τι νέα σήμερα, high tech. Η Anthropic προειδοποιεί πως σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελίσσεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ανατρίχιασα λίγο με αυτό. Όπως κάθε φορά που ακούω Madonna, η οποία έκανε την Times Square στη Νέα Υόρκη, πίστα κανονικά του κεφιού, αυτό για το Pride, τίμησε μορφές της ΛΟΑΤΚΙ και παρουσίασε τραγούδια από το νέο της Confessions 2. Στα επόμενα 90's του Now θα ακούσουμε Calvin Harris, Amy Winehouse και τώρα οι χρυσές και οι Pop Demon Hunters.

0: Πολύ βαθιά και δυνατή αγάπη, 92,9. Κις 26 μετά τις 7 οδηγείς καλύτερα. Με επιτυχίες 90's του Νόκη. Με κίνηση σε Ανθούς Αυριλής και Αττική Οδός προς Μαρούσια αυτή τη στιγμή. Στο Κηφισό Πήξιμο σε Νέα Φιλαδέλφια και Περιστέρι. Λεωφόρος Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Κίνηση και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Και λεωφόρος Ποσειδώνος Γλυφάδα Άλμος. Τώρα εσύ αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, να αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει και μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε για σύντομη στάση αγορά και επανέρχομαι με Cyril και Kings of Leon.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Οκ. Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
8: απλά πάρτο. Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Οκ.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 Bar. Δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Βάλε 92,9 κίστα beautiful things που δίνουν χαρά στη ζωή σου. Μήπως πίνασες μέχρι τώρα τα meal στα MAC? Ήταν απλώς yummy. Το νέο Aquila's Meal από τα MAC είναι μάλλον το πρώτο που είναι και yummy και έχει και soundtrack. Γιατί στη συνεργασία του Aquila με τα MAC παίζει παντού το πάρτο και μαζί του έρχεται το πιο hype meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο πιο. Έχουμε και Fuel Pass 92,9 κις με την Ελλήν. Κερδίζεις καθημερινά το Fuel Pass, κάσιμα αξίας 50 ευρώ, σε δύο από εσάς κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Επιτυχίες 90's to now, Bad Bunny, πολύ καλοκαιρινό, Νουέβα Γιόλ και τώρα Ηλίαν Ράιμς.

0: Just Dance. Εγώ σου εύχομαι να χορεύεις όλο το Σαββατοκύριακο έξω, μέσα, σπιτάκι σου, στο πάρτι, στην παραλία. Είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και δεν ξέρω αν έχετε δει τη διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot λοιπόν μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Δεν ξεχνάτε την Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα παίζουν οι απαντήσεις στις 10 ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό, τη Δευτέρα με το καλό στις 9 παρά 20, στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
13: Κουρό.
12: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Ναι, τη Δευτέρα το πρωί. Μπαίνουμε σε Golden Hour με υπέροχα χρώματα και φως πριν τη δύση του ηλίου στις 9:15. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ακούμε υπέροχη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με Κοσμοτέ Telecom και αυτή την ώρα είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου και ξεκινάμε με Χριστίνα Αγγιλέρα, Ριάννα μαζί με Calvin Harris και Juan, Change It Love.

Someone you loved και τον πλανήτη μας 92,9 Kiss την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σήμερα που λέτε είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και φυσικά είναι αφιερωμένη από τον ΟΗΕ στην ενημέρωση της κοινότητας, της διεθνούς κοινότητας σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως π.χ. είναι η θαλάσσια ρύπανση. Να πούμε κάποια μαντάτα που δεν τα λες καθόλου καλά. Η Μεσόγειος θερμαίνεται 20% ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Να σου το πω εγώ που είμαι και χειμερινή κολυμβήτρια και πραγματικά τη νιώθεις τη θάλασσα ότι έχει ζεσταθεί αρκετά και το χειμώνα. Και σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι αναπνέουμε τοξικό αέρα. Στενοχωριέται ο Νταμιάνο Νταβίτ και έχει και ευαίσθητη καρδούλα το αγόρι.

παγκόσμια. Σακύρα στις επιτυχίες 90's του Now με το La Tortura και είναι η πρώτη καλλιτέχνης με 4 εμφανίσεις στο Mundial. Εννοείται ότι θα βρεθεί στην πόλη του Μεξικό, στην τελετή έναρξη, την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, και θα ερμηνεύσει το επίσημο τραγούδι της FIFA για το Mundial 2026, Die Die. Λοιπόν, εγώ έχω ένα στίχο, θέλουμε ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Έχω πραγματικά ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και τώρα παίζει η μεγάλη ποιήτρια και η αίρια Lana Del Rey με το Summertime Sadness.

0: Τι αγόρι τρελό. 92,9 εκεί, αυτό είναι ο Σόμπρο στι νέε επιτυχίε 90 του Now. Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται ο διαγωνισμό μα Kiss World Summer Concerts 2026. Σε στέλνουμε σε καταπληκτικέ συναυλίε, σε καταπληκτικέ πόλει, ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δει τι μεγαλύτερε συναυλίε του πλανήτη. Μετά τον Bruno Mars, το Harry Styles, τον Daddy Swims, σειρά έχει ποιο, ο The Weeknd. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για τρει ημέρε. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ταξίδι για δύο, για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, των The Weeknd. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπες στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Σε άλλο διαγωνισμό, εχθές είχαμε νικήτρια στο 1000 ευρώ το λεπτό το πρωί στο Breakfast Show με τον Αργυρί και τη Ζωή στις 9:20. Η Κλειό πήρε 1000 ευρώ πανεύκολα και περιμένουμε κι άλλο. Ήταν η 11η νικήτρια και δεν χορταίνουμε πραγματικά να την ακούμε. Για άκου πώς πήγε αυτό χθες. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα.
1: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Πόσο κάνει 150-45?
2: 105.
1: Πόσο ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται να αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ροζ.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Ναι!
3: Πάλι θα μείνει πολύ σπονή για μια εβδομάδα.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό. Θυμηθείτε. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Cold on Ocean Drive στο 92,9 Kiss. Καιρός ιδανικός, φουλ καλοκαιρινός. Το Σαββατοκύριακο αύριο απαλό νοτιοδάκι με φουλ ήλιο στους 31 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Την Κυριακή 34-35. Τώρα για εσένα που βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ, ό,τι καιρό και αν κάνει, αν βρέξει, αν έχει ήλιο, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσει πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική αμέσως μετά το break και την επόμενη ώρα έρχεται ένα υπέροχο σέρι από επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Επιμένει. Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
11: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
15: The Boy.
4: Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: 1.000 ευρώ το λεπτό.
11: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
14: 8.
11: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ναι, τη Δευτέρα το πρωί στις 9:20, Friday night, Παρασκευή 5 Ιουνίου, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζουμε στον 92,9 Kiss μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σου στο live μας και σε 929.gr και στο Viber 6942-929-929. Αυτή την ώρα θα σου πω για τις αλλαγές, το Instagram αλλάζει πάλι, και για ονειρικές δουλειές όπως δοκιμαστής παγωτού. Ξεκινάμε με Alex Warren και

Νεακής, πιστεύεις και εσύ στα σημάδια, στην καθημερινότητα? Εγώ πάρα πολύ, για να σου πω. Επίσης, το αγαπημένο μου χόμπι είναι να ψάχνω. Έχουμε ξαναπεί για αυτό το θέμα. Να ψάχνω κάποιες δουλειές, ονειρικές δουλειές, που πραγματικά δεν θα πίστευες ότι υπάρχουν. Όπως είναι η πρώτη και καλύτερη μου, δοκιμαστής παγωτού. Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής. Επίσης, μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου. Αξιολογεί την εξυπηρέτηση, εννοείται πηγαίνει στα κρυφά και αξιολογεί την εξυπηρέτηση του κάθε hotel. Δοκιμαστής θεματικών πάρκων. Κάνει τις διαδρομές για να αξιολογήσει την ασφάλεια. Στο τρενάκι του τρόμου, ας πούμε, δεν θα ήθελα να μπω. Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι δοκιμαστής σοκολάτας. Αξιολογεί ο συγκεκριμένος τη γεύση, το άρωμα, την υφή πριν το κάθε σοκολατό προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά. Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών και τέλος παρακολούθηση ταινιών και σειρών στο Netflix. Αυτό ακούγεται εύκολα, δεν είναι και τόσο, γιατί θα πρέπει να κατηγοροποιήσει και να χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά για να βελτιώσει γενικά το περιεχόμενο. Αυτά με τις δουλειές. Αυτές είναι οι επιτυχίες 90's του Now και αυτή την ώρα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Παρασκευή βράδυ 5 Ιουνίου 92,9 Kiss είναι η καλύτερη παρέα σου και απόψε με επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά ακόμα αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και τώρα social news. Το Instagram Plus φέρνει νέα συνδρομή όπου θα σου επιτρέπει να βλέπεις κρυφά τα stories των άλλων χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι. Επίσης θα μπορείς να βλέπεις ποιοι είδαν τα stories σου, τα Insta stories σου ξανά και ξανά, πάνω από μία φορά και η νέα υπηρεσία θα μας έρθει πολύ σύντομα. Στα επόμενα θα σου πω και ζώδια. Ποια ζώδια θα είναι τα πιο κερδισμένα μέσα στο μήνα Ιούνιο. Θα ακούσουμε τη Μαντόνα με το Frozen που έδωσε πραγματικά ρεσιτάλ εκεί στη Νέα Υόρκη και τη Joanne με το Twist My Sobriety.

Party Every Day με τον 92,9 Kiss. Και πάμε γρήγορα στα ζώδια, αν έχεις και εσύ αυτό το feeling το καλό. Τρία ζώδια που θα κερδίσουν χρήματα και θα έχουν απροσδόκητα κέρδη μέσα στο μήνα Ιούνιο. Οπότε, εντάξει, περίμενε, πέντε έχει ακόμη ο μήνας. Καλούμε λέτα και έρχεται. Ταύρος, επιτέλους αποδίδουν οι κόποι σας καρπούς μαζί με πολύ σοβαρή υποστήριξη από φίλους, συνεργάτες και οικογένεια. Λέων, επιτυχίες στον εργασιακό χώρο που μεταφράζονται σε οικονομικά ωφέλη, όπως είναι μπόνους, προαγωγή, επίσης και νέες προτάσεις παίζουν, επαγγελματικές. Και ο τοξότης, ευκαιρίες προκύπτουν από απρόσμενες πηγές, γι' αυτό μην απορρίπτετε προτάσεις που μπορεί να φαίνονται ασυνήθιστες, γιατί οι μεγαλύτερες ευκαιρίες έρχονται εκεί και όταν δεν τις περιμένεις. Αυτή είναι η Lighthouse Family με το Ain't No Sunshine, αύριο θα έχει Full Sunshine και όλα το Σαββατοκυριακό.

Day and Night στο 92,9 Kiss. Και αυτή την ώρα απολαύσαμε αγαπημένη 90's του Now Μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αυτό θα συμβαίνει και όλο το Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη 90's του Now Μουσική παίζει για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Επίσης την Κυριακή 10 με 8 θα παίζουν και οι απαντήσεις για τις ερωτήσεις, τις 10 ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας. Σαββατοκύριακα 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι παρέα με τον Κώστα Σιτόπουλο και μάλιστα αύριο Σάββατο θα ανακοινώσει το νικητή στο Kiss My Weekend ποιος κερδίζει αυτό το καταπληκτικό τρίμερο για δύο στο Αγρικίες Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας. Μαγικά. Από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, καλή συνέχεια να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολλές στιγμές που σου κόβουν την ανάσα με την καλή πάντα έννοια. Πολλά φιλιά.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
17: 7.
16: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, το περίμενε.
17: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθουνε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Monday. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
0: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για βαρεμάρα.
2: Εγώ τα καλοκαίρια μου μετά το σχολείο τα πέρναγα όλα στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ήμουν τρεις μήνες και έβραζα στο δωμάτιο
1: μου. Ωραία. Καμίνια.
2: Επειδή πραγματικά τι να κάνω, έβλεπα τηλεόραση, έκανα διάφορα, έπαιζα. Εκεί όμως μου δημιουργούταν συνέχεια η ανάγκη να κάνω κάτι. Έτσι έμαθα να κάνω μοντάζ. Έτσι έμαθα να ασχολούμαι με το βίντεο.
1: Και εγώ χαρτοκοπτική, κυπουρική, κατέβαινα στον κήπο και έσκαβα λάκους, έπαιζα να πισίνες.
2: Σαν το σκυλί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe.
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και παιδιά, είχαμε ακούσει για βιβλική καταστροφή. Τώρα θα μιλήσουμε για βιβλική διατροφή. Επιτρέπεται το κρέας, αλλά μόνο όσα έχουν οπλές. Επίσης λέει από τα θαλασσινά, επιτρέπονται μόνο τα ψάρια που διαθέτουν λέπια. Απαγορεύονται δηλαδή
2: τα μαλάκια.
1: Οστρακοδίδι, καραβίδες, γαρίδες, καλαμάρια και αυτά απαγορεύονται. Επιτρέπονται τα περισσότερα πουλιά, αλλά κυρίως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και η πάπια. Ενώ αποφεύγονται τα πουλιά αρπακτικά. Και τα πτωματοφάγα, δηλαδή αετό και γήπαν απαγορεύεται, δεν κάνει να
2: ότι γενικά δεν κάνει να φας αετόρες. Ο αετός δεν τρώγεται, καταρχάς είναι στιφός. Θέλω να σου πω ότι αυτά που λέει αυτή η διατροφή, νιώθω κάπου όπα δηλαδή.
1: Μόνο τα γουρουνάκια έχουν γλιτώσει από αυτή τη διατροφή.
2: Τα γουρουνάκια έχουν, το κατσίκι τι σου φταίει.
1: Και οι αμοιβάδες.
2: Τα μαλάκια, εγώ άστα τα μαλάκια σου.
1: Ανακατεμένα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες, Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη, γιατί ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια, στο δημοτικό, που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Αλήθεια σου ορκίζομαι.
2: Είχα μια καθηγήτρια στη σχολή, η οποία με έστειλε να πάω να της πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.